0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: καλώς τους, καλώς ήρθατε. Περάστε, ένα ακόμα υπέροχο πρωινό ξεκινάει γεμάτο κέφι, ενθουσιασμό και χωρίς καμία νύστα. Πετάγωμα πάνω 5.30 ώρα το πρωί και τι να δω, 8 η ώρα. Και ξαναπετάγομαι 6 ώρα το πρωί και τι να δω, ακόμα μπάζω είσαι. Τι θα γίνει ρε παλιωρόλογο.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε σύ, θα έχει το γάλα ρε.
2: Ευχαριστώ.
1: Τι γαμιστό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που δεν μπανάνε τρίτη χευτούσι μωρί θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά με το χαλί. Όσο παίζει, ας βρίσουμε την τρίτη. Του σου μωρί. Go. Με παλαβή ενέργεια η οποία εκρήγνεται μέσα μας και μπορούμε επιτέλους να ακολουθήσουμε το σωστό ρυθμό εκφοράς λόγου, που και που βέβαια η φρικτή νύστα μπορεί να μας ρίχνει λίγο, αλλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό, καθώς είναι το πρωινό της Τρίτης και πρέπει να την ευτύχουμε. Αργόσυρτο φτύσιμο Τρίτης. Χουσουμορή. Ανεβάζουμε λίγο το πιτς. Χουσουμορή. Έτσι λοιπόν, με κέφι, ενθουσιασμό και διάφορα άλλα τέτοια πραγματάκια, με το πρωινό το σφύριγμα του διαιτητή ότι έχετε κάνει βήματα με την μπάλα, αυτό που παλιότερα το λέγαμε άκυρο πίδημα, και φυσικά θα οδηγηθούμε και πάλι σε ντουαλέτα. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο, πρωινό Τρίτης. Σου μωρή, ξεφτυλισμένη μέρα της εβδομάδας. Η Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω. Τι δεν αντέχεις? Προσδιορίσε το, μην το αφήνεις έτσι θολό. Δεν αντέχεις άλλο ερωτικά? Δεν αντέχεις, έχει πιάσει να πούμε παλαβή δηλητηρίαση? Να ξέρουμε κι εμείς τι θα συμβεί. Θα μας χεσθεί ή θα μας γαμθεί? Είναι λίγο διαφορετικό στην προετοιμασία, μα δεν το καταλαβαίνεις. Είναι αυτό το πράγμα με την Τρίτη. Η Δευτέρα, κακομοίρα τέλος πάντων, μπορεί να είναι στην αρχή της εργασάιμης, αλλά πάει και τρίβεται λίγο στο Σαββατοκύριακο. Κάτι θυμόμαστε, κάτι πάει στο διάλογο. Έρχεται και η Τρίτη με στη μέση και από πίσω μου έχω εργασάιμη. Και από μπροστά μου έχω και άλλες εργασάιμες. Ό,τι ωραία που περνάμε εδώ πέρα, in between, ανάμεσα. Τι ωραία, το ανάμεσα είναι πάρα πολύ ωραίο να πούμε όταν προέρχεται από την Ιβρική Χερσόνησο, από κάτι τέτοια πραγματάκια. Τώρα το μεθοβδομαδιάτικο δεν έχει φτάσει ακόμα, είναι αύριο Τετάρτη. Τι το θέλουμε αυτό το Τρίτη να πούμε? Είναι σαν κακό σπυρί στον κόλφι. Έχει και καλό σπυρί. Αυτό που έχει βγάλει η Δήμετρη με το σμιλεμένο ποπό, που παρατηρήσαμε το μικρό της μπιμπίκι και θέλαμε έτσι να πάμε να... Δερματολόγος δεν είμαι, αλλά μια άποψη την ελέω. Απλά πρέπει να δω από κοντά, από πολύ κοντά, από πάρα πολύ κοντά, μάλλον τυφλώθηκα. Αλλά η Τρίτη τίποτα, είναι σαν τον άλλο, σαν που βγάζεις λέει ένα καλό γερό. Τώρα δεν θα έπρεπε και αυτό, δεν μπορεί να το βγάλεις κανονικά. Και έτσι στο ξάφνι. Δεν θα το έχεις πάρει χαμπάρι, κάπως θα μύριζε λιβάνι. Κάπως θα ήταν το παλικάρι με τα μουσια να πούμε, κάπως θα είχε φέρει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή δεν μπορώ να σας καταλάβω σε αυτά τα ξαφνικά. Αλλά τέλος πάντων, μιας και είναι Τρίτη, εμείς θα προσπαθήσουμε με κέφι και ενθουσιασμό να ξεπεράσουμε αυτή την αηδία να πούμε της μεσοεργασάιμης, και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε τελείως λάθος συντονισμένοι. Είναι το που είσαστε με απόστροφο, δεν χρειάζεται να βάφεστε και το ξέραμε από πριν μανούσο μου, αλλά δεν πειράζει, συνέχισε εκεί να πιπηλάς τον φίλο μας το Σύφη σαν να είναι πολύτρυπη γραβιέρα. Όλοι οι υπόλοιποι να πούμε θα κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και ότι ο Σύφης θα λειτουργήσει να πούμε σαν τις κατσίκες που αρμέγει ο Μανούσος καθημερινά. Βέβαια εδώ πέρα κάθε φορά που πάει ο Μανούσος να αρμέξει βλέπουμε όλους τους τράγους και χαμογελάνε και περιμένουν ήρεμα στη σειρά τους και αυτοί. Είναι λίγο παράξενο, αλλά δεν μας νοιάζει. Πάμε να δοκιμάσουμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς τρόπους εκείνους που θα μας κάνουν να πεταχτούμε από το κρεβάτι καθώς είμαστε γιωμάτη ενέργεια. Είναι ακόμα ένα πρωινό. Αρχικά θα δοκιμάσουμε να πεταχτούμε σαν νίντζα. Ναι, ναι, ναι, και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα κάνει... Ο καταπληκτικός αυτός ήχος Ζήνα, Γκαβριέλα, Ηρακλή, Ιόλαος και πρωινό κατούριμα. Αν δεν μπορούμε να πεταχτούμε σαν νίντζα, τότε θα δοκιμάσουμε να πεταχτούμε σαν ελαττήριο. Ναι, ναι, ναι, και πώς κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο για ακόμα ένα πρωινό κάνει τσανιά. Όχι ρε παιδιά, αν δεν πιάσει ούτε το ελαττήριο το τσάνια, παιδιά, αυτός ο νίντζα βουλκανιζατεράς δεν είναι. Δηλαδή για άλλο λόγο έχει έρθει εδώ, το βλέπετε. Είναι άλλο πράγμα το να φοράει ο μάστορας αλοπέτα και άλλο το να σου λέει ο μάστορας αλοπιάστην. Είναι λίγο διαφορετικά πραγματάκια. Αν δεν πιάσουν τα δύο πρώτα αυτά ηχητικά μεταφορικά τρίκ, τότε θα δοκιμάσουμε κάτι ισχυρότερο. Μία κλωτσά στα αρχιθύν, πιθανώς είναι ισχυρότερη. Αν δεν πιάσει όμως και αυτό, τότε να θυμηθούμε ότι είστε φτωχοί, πλεμπαίοι, ελεηνοί τρισάθλοι, περιμένετε να πέσει 5 λεπτά η βενζίνη που έχει πάει 1,5 ευρώ επάνω και πρέπει να σηκωθείτε, είναι πρωί. Να πάτε στη δουλειά σας, να είστε φτωχοί και πλεμπαίοι, αλλά με δουλειά. Να σας μετράμε σαν νούμερο. Νούμερα. Τώρα αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, ξέρω εγώ, δεν μπαίνετε, μήπως σας έχει έρθει κανένα ανώνυμο email και έχουμε βρει τη λύση του γόρδιου δεσμού να μην κόβει το παλικάρι με το σουγιαδάκι. Γιατί έχουμε τέτοια πραγματάκια, δηλαδή είναι αληθινές ιστορίες. Όσο αληθινό είναι και ο φίλος μας ο πρίγκιπας από το Κονγκό, εκεί που στέλνει ο Νιγηριανός πρίγκιπας, που θέλει να μας στείλει, να πούμε, καμιά 15 εκατομμύρια δολάρια, αλλά θέλει να του στείλουμε και εμείς ένα χιλιάρικο, να πούμε, έτσι για να δει μια κίνηση καλής θέλησης. Ένα ότι δεν θα αλλάξει ο χαρακτήρας σας με τα πολλά λεφτά, δηλαδή άδικο έχει ο κακομοίρης. Αν δεν πιάσει ούτε αυτό λοιπόν τώρα το πρωινό το επιχείρημα, τι να σας κάνω, αναγκαστικά θα πάμε στο Γιοσιμίτσου των κινήτρων. Σε εκείνο το πρωινό επιχείρημα που λέει ότι είναι πρωί και κατουργέστε. Κατουργέστε ρε, αν λέει τα κατουργέστε. There is no stopping you right now. Βλέπετε ότι όταν το σώμα θέλει, το μυαλό ακολουθεί. Δεν ισχύει για όργια με βορειοευρωπαίες βολεϊμπολίστριες, γιατί εκεί το σώμα σας θέλει, αλλά δεν θέλει να πούμε η μπριγκίτε. Τώρα πώς βρέθηκε η μπριγκίτε ανάμεσα στο σώμα σας και το μυαλό σας, δηλαδή ούτε εκεί δεν θα πλησίαζε, αλλά ο καθένας έχει τα δικά του. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο. Το 14 Ιουλίου, έλα μωρή αρρώστια, 14 Ιουλίου, είμαι 10 μέρες 50 χρονών και δεν έχω κάποιο πρόβλημα παρατηρεί. Επιτέλους μεσιάζει το καλοκαίρι, είμαστε σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού. Άντε, να τελειώνουμε με αυτή την αηδία. Δηλαδή την κατουρίσατε τη θάλασσα, είναι τα κακόμοιρα από μέσα, να πούμε τα λιθρίνια, οι τσιπούρες και αυτά. Και λέει, όχι πάλι αυτή με την ουρολίμωξη. Η χαμογελαστή με την ουρολίμωξη. Φαντάζεσαι πώς θα βλέπουνε. Δηλαδή, έχει κι άλλο ένα, τέλος πάντων, αναλόγως τώρα σε ποια περιοχή βρισκόσαστε. Τα περισσότερα τα ψαράκια δεν το θέλουν. Είναι και κάτι άλλα ψαράκια που είναι, παιδιά, πώς να σας το πω τώρα. Είναι αυτά τα αθερίνες. Αυτές οι αθερίνες παλιότερα ήταν μικρό ψαράκι, να πούμε, πιανότανε στα δίχτυα και το τρώγαμε χωρίς κόκαλα. Τώρα πλέον δεν τρώγεται. Είναι λίγο παράξενο, έχει μπει μέσα στα δάση της Ποσειδονίας, εκεί πέρα της καλλιτεχνικής Ποσειδονίας. Τρώνε σκατφίν. Τα ξερνάνε κιόλας μετά από ψηλά κιόλας, για να είναι ο θεατής από χαμηλά να του έρθουνε τελείως στη μούρη. Είναι παράξενα αυτά. Τέλος πάντων, σας θυμίζω λοιπόν πως ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Αυτά τα πολύ ωραία που κάνουν ενταχτυρντή στην καλλιτεχνική μας βατολοξία και φυσικά μας επιτρέπουν να βλέπουμε τις φωτογραφίες σας από τις παραλίες που μας γράφετε το πρώτο μας για φέτος. Σταρχθήμα μας από πέρυσι όμως, δηλαδή το περιμέναμε. Αλλά επιτέλους ήρθε η ώρα να το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο το 14 Ιουλίου που έχει βρεθεί, κάνοντας τον χαρακτηριστικό ήχο μες στη μούρη μας. πατάω το 3. Πατάω και το 13 και ναι, έχουμε μεταφερθεί εδώ πέρα στο... για να δούμε τι γλυκάκια έχει. Λες να έχει τίποτα πραλίνα, φουντουκιού με γεύση, τσουρέκι, που το έχω στην κατάψυξη και το έχω ξεσχίσει. Και... σήμερα γιορτάζουν λοιπόν ο Ακύλας, όχι Κύλας ακριβώς, είναι με το άλφα το στερητικό αυτό. Αυτό δεν τέλειωσε η βασιλεία του. Πήγε, είπε φέρτο, μας είπαν όλοι οι άλλοι πάρτο. Μετά το έκανε τραγούδι, έχει το φέρτο, το πάρτο, το βάλτο, το βγάλτο. Εσένα περιμέναμε να πούμε. Λες και δεν μπορούμε εμείς να πάμε να παρακαλάμε μόνοι μας. Τέλος θα πω. Γιορτάζει επίσης ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Έλα μωρή αρρώστια Νικοδήμη. Πρέπει να διαλέξεις τώρα, η Νίκος ή η Δήμη. Δηλαδή Νικοδήμης. Νικοδήμης Κοντορούσης. Θα είναι κάποιος μακρινός ξάδερφος του Δήμη. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, πατάω το 3. Πατάω το 13 και συνεχίζουμε. Είναι εδώ το International.

καλαμάτα που κάνουν δηλαδή το πιο γνωστό απ' όλα. Ό,τι σε φύλλο εκεί πέρα έχει δίφυλλο, τρίφυλλο. Μιλάμε βέβαια για τα παράθυρα, για τα τέτοια. Κοίτα να δεις κάτι πράγμα. Χρόνια πολλά στα παιδιά. Και το 1789, μια μέρα σαν σήμερα, θα πέσει η Βαστήλη. Έλα μωρή αρρώστια Βαστήλη. Και θα σηματοδοτήσει έτσι την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Liberté, égalité, déraminfinité. Το έχουμε αλλάξει λιγάκι για να το προσαρμόζουμε. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Το 1795, 6 χρόνια μετά, η Μασαλιώτιδα θα υιοθετηθεί επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Έλα μωρή αρρώστια, le jaffon de la patrie, couscous gelé, effusivé. Έχεις κάτι μονόσβερχους που τα τραγουδάνε, να πούμε, ειδικά στα αθλήματα. Και είναι λίγο προβληματική. Οι Γάλλοι, παιδιά, στην εκφορά του λόγου τώρα, στην αντρική εκφορά του λόγου και στο ραπ, είναι λίγο παράξενο. Γιατί έρχεται ο άλλος και σου λέει couscous gelé, facture avec le plup. Και τώρα στυλιτεύει την εξουσία. Πώς ρε με το plup, ρε. Δεν γίνεται να πούμε. Δηλαδή, όταν στυλιτεύει την εξουσία, να πούμε, με τον ίδιο ήχο που κάνει η λεκάνη κάθε φορά που σε συναντάει, τι couscous gelé, plup. Το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί. Δηλαδή, είχανε τότε, να πούμε, τόσο καλά ληξιαρχία. Πού το ξέρανε, τέλος πάντων. Υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη. Έλα μωρή αρρώστια Ιουσούφ. Θα πάνε εκεί στη Γραβιά, να πούμε, θα γίνει κακομοίρας. Θα πεθάνουν 37 Έλληνες και 2.000 Τούρκοι. Πού πας ρε Ιουσούφ Περκόφτσαλη. Αυτό καταρχήν, αρχικά δηλαδή, καταρχάς δεν πάνε το προφέρεις. Δηλαδή απάνω τους αδέρφια, γιατί μας το είπε ο Περκόφτσαλ. Ο Περτσάρτσαλ. Κάποιος το είπε από φήμες. Δεν γίνεται έτσι δουλίτσα. Το 1921, τώρα μεθαύριο, δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολας Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βατσέτζι, έλα μωρή αρρώστια Μπαρτολομέο, θα καταδικαστούν σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Και μέχρι και σήμερα πάρα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη, ότι ήταν αθώοι. Κάποιος ξέρει, θα στείλανε κανένα ανώνυμο τηλεγράφημα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα τους είχαν πετύχει, να πούμε, τον Μπαρτολομέο με τον Σάκο. Και θα είχε ταυτοποιηθεί, να πούμε, από καναταγάρι της Επανάστασης. Κανείς δεν ξέρει. Τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Να, θα γεννηθεί το 1918 ο φίλος μας ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν. Αυτό είναι σαν... Να το βαφτίσουμε το μικρό, ναι, πώς. Ας το πούμε κάτι σε λόξιγκα. Ίγκμαρ Μπέργκμαν. Ο Σουηδός σκηνοθέτης που θα μας δώσει ταινίες όπως το Φάνη και Αλέξανδρος. Που είμαστε και οι δύο ξαδέρφια, να πούμε, και δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ στο πλατό. Κραυγές και ψήθυροι. Το ίδιο πράγμα έχω πάθει, να πούμε, και στην ερωτική μου ζωή. Δηλαδή, σκηνές από ένα γάμο, βλέπετε ότι στις δύο πρώτες ταινίες έβαζε από εδώ και από εκεί. Φάνη και Αλέξανδρος. Να μην ξέρετε, να πούμε, είμαι βαμμένος, δεν είμαι βαμμένος. Κραυγές και ψήθυροι, να μην ξέρετε. Γαμφίνδι στην ενεργητική φωνή ή στην παθητική. Και αμέσως μετά βλέπετε ότι πήρα κάποιες επιλογές να πάω να παντρευτώ κτλ. Σκηνές από ένα γάμο. Είχε από πίσω κάτι δικηγόρος που τρίβα τα χέρια του, κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει έτσι σαν σήμερα. Έχει και κάτι άλλο. Αλλά θα τα βάλουμε λίγο στην άκρη. Αυτό το χαρακτηριστική, με τη χαρακτηριστική κίνηση αυτή που κάνουμε στο μποξεράκι, ξέρετε το. Και η αποδό, η αποδό μου διάζουν τους από εκεί. Είναι καταπληκτικό άμα το καλοσκεφτείτε. Και πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα. Το δικό σας το πρωινό. Να, ο φίλος ο Βασίλης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα, συχαμένη και συχαμερή Τρίτη. Ευτυχώς, λέει, ψόφισαν στον ύπνο κοντά 7 ώρες. Όχι ρε γάμοντο, και αναστήθηκες ρε Βασίλη. Κοίτα, στο 7ωρο ρε φίλε. Δηλαδή, και τώρα ο σαν πλεμπέος Γιωσιμίτσου. Νάτος ο Βασίλης, ο δικός μας είναι. Πιστοποιείτε μόνος του. Είμαι στο δρόμο ξανά με τέτοια ζέστη, λέει, δεν είναι για τίποτα άλλο εκτός. Αλλά κάποιοι πρέπει να κάνουν, λέει, αυτές τις ηχαμένες τρίτες και να δουλεύουν. Ρε Αλέξανδρε, τι πάτησες πάλι, Σταύρο. Τι πάτησα, μια χαρά τα έχω πατήσει όλα. Έχω πατήσει το 3, το 13, όλα παίζουνε.
Ρε Βασίλη να πούμε, ρε Βασίλη, 7 ώρες κοιμήθηκες αγόρι.

Οι αισθήσεις σου έχουν μείνει εκεί πέρα στον ύπνο. Δηλαδή μακάρι να μην έχουν μείνει και οι φαντασιώσεις εκεί πέρα, γιατί το βλέπεις ότι όχι τίποτα άλλο. Θα έρθει κανένας Κωνσταντίνος εδώ, τι είναι αυτό. Ρε σύχαμα. Ρε λέει ναι, ρε τρισάθλιε. Πρωί-πρωί μας έχει στείλει παιδιά Κωνσταντίνος μια φωτογραφία που είναι φέτα με καρπούζι. Και μάλιστα είναι το ωραίο το καρπούζι, το αναρχικό, όχι το καινούριο, το ακούκουτσο. Έχει κάτι καινούργια που είναι ακούκουτσα, δηλαδή φτύνεις μονάχος σου. Ρε σύχαμα, αφού δεν τρώγεται αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν υπάρχει. Εγώ δεν συχαίνομαι γενικά πολλά πραγματάκια. Συχαίνομαι τα χεσμθυμωρά, τα χοντρά παιδάκια στην παραλία, τις τρίχες που έχετε μερικοί άντρες στο δάσος της Ποσειδονίας πάνω από τη μέση σας, τον αρακά και τη φέτα με το καρπούζι. Έχετε σκεφτεί πως μεταλλάσσετε αυτό δαγκωμένο στο στόμα σας? Τόσο είχαμε και να θες να φτύσεις το κουκούτσι, να πούμε τότε. Αλλά είναι πάνω σε ένα καταπληκτικό πιάτο της γιαγιάς. Προφανώς είναι από τα πρικιά του Κωνσταντίνου. Και δεν ξέρω, το ατρώνε στο πάτωμα. Είναι πάνω σε ένα μοσαϊκό. Προσθέτει βέβαια εδώ που λέει: καλημέρα λουλουδένια μου, σαν τη ομορφιά θέλω να παραγγείλω, λέει, με ανώνυμο μήνυμα ότι κάποιοι στο σπίτι τρώνε το παραπάνω και μετά θέλουν τρυφερότητες. Καλά, το φέτα με καρπούζι, τι τρυφερότητα, να φερθείς τρυφερά. Δηλαδή να ετοιμάσεις τη βαλίτσα τους, να τους βάλεις μερικά δύο-τρία βρακιά μέσα να έχουν για το δρόμο. Να τους βγάλεις έξω από το σπίτι, να κλειδώσεις ευγενικά, μη βρίζεις. Και αυτό είναι κάτι τρυφερό, δηλαδή ναι, έτσι πάει στο διάολο. Φέτα με καρπούζι, το σύχαμα να πούμε. Πεπόνι με γκοργοντζόλα, ρε σιχάματα, ή το ένα ή το άλλο. Να και η Μαρίτα που λέει: καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Φέτρακα. Εμένα λέει: είναι τυφλή, αλλά δεν πειράζει. Κατάπτυστη τριτούλα λέει: που αν ήταν πουλί, θα ήταν η καρακάξα που λυσάει από τις 6.30 εδώ απ' έξω. Δηλαδή, η καρακάξα δεν φταίει κακομήρα να πούμε. Παλιά ήταν σαν μπουλί, να σας το πούμε. Ήταν καλούλα να πούμε, αλλά είχε η Αθηνά ένα. Η θεά Αθηνά έφτιαχνε τότε τα τείχη της Αθήνας. Ταρτάνο γυναίκα τώρα, ωραία να πούμε. Και πήγανε και της είπανε κάτι, θυμόσαστε που είχε εξπερματώσει ο φίλος μας ο Ήφαιστος στο Μπούτιτζι. Δεν σημάδευε και καλά, ήταν και κουτσός. Κουτσοσημάδεψε. Και μετά τέλος πάντων από το. Τα μάζεψε η Αθηνά με ένα στουπί. Δεν είχε τότε χαρτομάντιλα, δεν είχε τέτοια πραγματάκια. Δεν είχαν και πλακάκια να μην ξέρεις πού πηγαίνουν. Αλλά τέλος πάντων και πέταξε το στουπί κάτω και γεννήθηκε ο Ερυχθόνιος. Που είναι το Έριν από το Μαλί και το Χθόνιος από τη γη. Τέλος πάντων παράξενο. Και μετά το βάλε σε ένα καλάθι και είπε σε μία να πούμε θα το φυλάς αυτό το καλάθι. Έχω βάλει και δύο φίδια μέσα. Θα το φυλάς το καλάθι και της έπεσε τσαλή στο καλάθι, δαγκώσα τα φίδια και πήγε η καρακάξα που ήταν λευκό πουλί και καλύφωνο να το πει στην Αθηνά. Να της πει μωρή, σταμάτα λίγο την πατητή τσιμεντοκονία, μη ρίχνεις άλλο μπετόβερκα να πούμε στον πέπτο. Βγήκα τα φίδια από το καλάθι να πούμε και την αλήθεια την εδαγκώσανε. Και εκεί πέρα που την εδαγκώσαμε εμείς δεν πιπηλάμε να το φτύσουμε που να παρακαλάς. Και πέταξε η Αθηνά να πούμε το λικαβητό και επιτέλους μας τον άφησε για να έχουμε κάπου να φασωνόμαστε. Και μεταμόρφωσε την καρακάξα σε κατάμαυρη να πούμε και να κάνει κρά. Δηλαδή τι φταίει το πουλί μωρή? Αν φταίει ένα πουλί ήταν του Ηφαίστου που δεν ξαστόχησε. Σύνθετη λέξη. Και προσθέτει εδώ η Μαρίτα, αλλά σε έχουμε διπλό. Όντως είναι Τρίτη, έχουμε μυθολόγιο το βράδυ. Ουάου. Θα πούμε τώρα σε λίγο για το έτερο καταπληκτικό ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, πολύ νύστα σήμερα. Η Αρχοντούλα μου δεν θα λες νύστα. Και βάλε ένα ξύ στην αρχή. Να, πολύ ξύστα σήμερα. Δεν μου έρχεται, δεν έχω τη φαγούρα, αλλά για σένα ένα χρούτσου χρούτσου ρε παιδάκι μου. Δηλαδή πας στη δουλειά τώρα, τι τους λες? Παιδιά νύστα? Όχι, λες παιδιά γιατί είστε τσακί. Ξύστα. Θα δεις κανένα συνάδελφο να πούμε να δουλεύει από αυτούς τους σπαστικούς που σπάνε να πούμε για τη συμφωνία. Χειρότερα λέει και από Δευτέρα και όχι τίποτα άλλο λέει. Έχουν απέτηση να δουλέψουμε. Άκου να δεις πράγματα. Αυτό το άκου να δεις πράγματα είναι λίγο παράξενο αρχοντούλα. Δηλαδή πρέπει να πλησιάσω το αυτί μου για να δουλέψει ο αμφιβληστροειδής. Και όλα αυτά δεν με νοιάζουν. Τα πράγματα είναι, δηλαδή σε τι αναφέρεσαι.
Γιατί είπαμε και τοξίστα λίγο πριν και είναι οι πραγματοξίστες, πραγματογνώμονες, είναι διάφοροι τέτοιοι. Λοιπόν, εσύ θα διαφορήσεις τώρα, δεν σε νοιάζει. Θα τα αντιμετωπίσεις σαν Παρασκευή. Γιατί, γιατί μπορείς. Και άμα δεν μπορείς, γίνε κομωτής. Είναι μια δεύτερη τέτοια. Που πρωί-πρωί 8 η ώρα δεν χτενίζει κανένα. Άσε από τότε που βγήκανε να πούμε τα λέιζερ και οι εναλλακτικές αποτριχωτικές, έτσι τέλος πάντων, συνθήκες. Είναι άλλο το χτενίζεται. Είναι άλλο το ξυρίζεται. Τώρα δηλαδή με τα λέιζερ τι είναι. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Και το θύμφι. Τι τιουφ. Με το λέιζερ δηλαδή. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα. Καλημερούδια, Αλέξανδρε Πέτρακα, να την ευτίσουμε την Τριτούλα. Ναι, ναι, νύστα και ανυπομονώ να σχολάσω. Κάτσε βρε Νάντια μου, ακόμα δεν πήγες. Εντάξει, το έχω πάθει και εγώ το ίδιο ακριβώς πράγμα, τώρα δεν μπορώ να την κακίσω, γιατί και εγώ έχω αγοράσει προφυλακτικά. Να, α. Αλλά περίμενε να λήξουνε πρώτα, να δεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Ότι φουσκωτά, ειδικά άμα είναι τίποτα χρωματιστά, μπορεί να τα πας σε ένα μεευτήριο. Άμα είναι μπλε, να τα δώσεις για αγοράκι. Άμα είναι ροζ για κοριτσάκι. Άμα είναι με γεύση σοκολάτας, να πεις στην νοσοκόμα να δοκιμάσει και μία. Μην νιστάζεις από τώρα από τις 8.30. Έχεις ακόμα. Να τις φτιάξουμε τη μέρα. Έχεις ακόμα ώρες μπροστά. Ουχου. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε. Έλα ρε γαμότο, φτάσαμε στις 8.30. Καρπούζι με φέτα. Θα επιστρέψουμε όμως γιωμάτι κέφι και ενθουσιασμό και φυσικά με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο σε λιγάκι. Σας θυμίζω είναι Τρίτη και όπως κάθε Τρίτη έχουμε το μάθημά μας το θερινό. Το βράδυ στις 10 η ώρα θα ξαναβρεθούμε εδώ ραδιοφωνικά στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς έχουμε μυθολόγιο. 10 με 11 θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από μέσα από το αχανές της Πέλαγος μία ή παραπάνω εξιστορήσεις. Θα δούμε τώρα αναλόγως πώς θα μας πάρει ο χρόνος. Και θα περάσουμε πολύ πολύ ωραία. Και επειδή είναι τα θερινά μαθήματα, σας θυμίζω επίσης ότι μπορείτε να ζητήσετε εσείς. Δηλαδή, αν θέλετε να πούμε κάτι συγκεκριμένο, έχετε κάποιο αγαπημένο μύθο, ας πούμε, κάποια εξιστόρηση κτλ. Που σας αρέσει, ευχαρίστως να μου το πείτε και το βράδυ. Κάπου θα το χωρέσουμε, κάπου θα το βάλουμε. Όχι, εκεί έχουμε γκώσει. Exit only, αφού το λέει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία θα βάλουμε. Θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13 και ό,τι γίνει τώρα, γιατί είχαμε ένα μικρό προβληματάκι εδώ. Έλα μωρέ, θα παίξουμε τούτο. Πάρ' το απ' τη μούρη μου, δεν εννοούσα αυτό.

0: Κάτι ακούγεται. Κάτι ακούγεται. Κάτι ακούγεται. Σαν ήχος. Σαν ήχος beat.
1: Γιάννητος Φραπουτσίνο. Η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Ο Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
0: Ήχος beat, ήχος beat.
4: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
0: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
5: Γιάννητος Φραπουτσίνο.
0: Αυτό που σίγουρα έχει είναι το χαλί. Το χαλί, ήχος beat, ήχος beat. Κάνω το κενό. Go, go, go. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, για ακόμα ένα πρωινό είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4. Είναι Τρίτη σήμερα. Σου μπορεί. Πράγμα που σημαίνει πως χθες ήταν Δευτέρα, αύριο θα είναι Τετάρτη. Ακολουθήστε μας για περισσότερη μυστικιστική γνώση σε λίγο. Εδώ ο Βασίλης προσθέτει, εντάξει λέει, καρπούζι φέτα δεν σ' αρέσει, τα φίλη με φέτα, είσαι με τα καλά σου. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό το πράγμα? Η φέτα μας αρέσει πάρα πολύ και ό,τι μας αρέσει πάρα πολύ είναι σαν να έρθει η Μόνικα Μπελούτσι και να της πω όχι, εγώ δεν σε γανθεί, να πας στο Βασίλη. Θα το έκανα ποτέ αυτό? Γιατί να το κάνω στη φέτα? Από συνδυασμούς. Τώρα τι μας αρέσει? Η Μπριγκίτε με τη Λιζελότε, η Λιζελότε με την Μπριγκίτε, η Μπριγκίτε, η Λιζελότε και οι φίλες τους. Τέτοιοι συνδυασμοί, ναι, εντάξει. Αλλά τώρα το φρούτο με το πυγμένο γάλα κατσίκας είναι λίγο προβληματικό, δηλαδή. Το έχω πάθει βέβαια αυτό με τη διπλή τη γεύση. Να πούμε, έχει τύχει να ερωτοτροπήσω με bar woman και να μου μείνει μια υπέροχη γεύση barman. Δεν ξέρω γιατί. Και πορτιέρι. Και ενός τυχαίου που ήταν στο μπαρ εκεί πέρα. Δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτό δεν είναι ότι το ήθελα. Κατά λάθος είναι, θα μου πείτε, πώς ξέρω ποια ήταν η γεύση του μπάρμαν, του πορτιέρι και του τυχαίου. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετό ραδιοφωνικό χρόνο και πρέπει γρήγορα να περάσουμε στα διαφημιστικά μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα σας το αποκαλύψω. Αλλά πάμε να κάνουμε την πρώτη γύρα μεταξύ μας, να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το δικό σας το πρωινό και αυτής της Τρίτης. Θα πατήσω το 3 και το 13 και θα πεταχτεί ο Σταύρος. Έλα μωρή αρρώστια, Σταύρος. Αντρικές καλημέρες, Μουσά το σκιουράκι των FM, Double Petrication Today. Τι σου έχω πει, Σταύρο μου? Δεν έχουμε πει 15.000 φορές αυτά που λέμε μεταξύ μας, να πούμε, όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, να πούμε, δεν τα λέμε παρά έξω. Γιατί καραφλό μου, αρμαντήλο μου, το κάνεις αυτό, να πούμε, και τώρα πρέπει να έχω με τη μια από το μυαλό μου, να πούμε, να κάνω την εκπομπή και από την άλλη εσένα, να με λες Μουσά το σκιουράκι των FM, στα μάτια. Μάλλον το κάνεις επίτηδες. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το κάνεις επίτηδες. Εμείς το κάνουμε αποτύχει συνήθως. Ξόφαλτσα συχνά πυκνά, καθώς είμαστε και πίσω από τους θάμνους. Οπότε απλά συμμετέχουμε περισσότερο οπτικά και ηχητικά παρά πρακτικά. Το κάνουμε με χαρά μόνοι μας. Γιατί δεν γίνεται να μπαίνουν όλοι στο ίντερνετ να πούμε για μυστικιστική γνώση. Κάποιοι πρέπει να είναι και μαλθίνδι. Τι θα κάνουν εκεί στο YouPorn, να πούμε, κλέφτες θα γίνουνε? Έχουμε κίνητρα, έχουμε λόγους. Έχω πατήσει ήδη τα μυστικιστικά εδώ, το 3 και το 13, και ό,τι γίνει τώρα. Θα είμαστε έτσι πιο ερωτικοί σήμερα, ενώ συνήθως είμαστε ειδησιογραφικοί και τα λοιπά. Θα ξεκινήσουμε λίγο πιο ερωτικά, καθώς εκείνα τα παλιά που ξέρατε πρέπει να τα αφήσετε. Αλλάζει ο κόσμος. Δεν μπορεί να βγαίνετε ραντεβού να την πηγαίνετε για να φάει πασατέμπο στο παγκάκι. Έλα Μαρίτα μου, καλημέρα.
6: Έλα Αλεξανδρέα μου, καλημέρα και σε σένα.
0: Έχω ηλιόσπορο για παγκάκι, πάμε.
6: Ηλιόσπορο για παγκάκι?
0: Ναι, όχι πασατέμπο, είπα να αλλάξω τα ραντεβού.
6: Όχι, δεν μου αρέσει. Ναι, ηλιόσπορο, ηλιόσπορο τον προτιμώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θες πασατέμπο.
6: Δεν μου αρέσει ο πασατέμπος.
0: Όχι, ρε γαμό, τι θα γίνει με σένα και αυτά τα τις παραξενιές σου πλέον.
6: Δηλαδή, όσο γερνάς.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει ο πασατέμπος.
6: Εσύ γερνάς, ρε. Δεν μου αρέσει, ποτέ δεν μου άρεσε. Προτιμώ τον ηλιόσπορο.
0: Εντάξει, άντε, τον ηλιόσπορο. Θα πάμε για ηλιόσπορο στο παντάκι.
6: Πάμε.
0: Εντάξει. Και θα κάνουμε, θα φτύνουμε ένα στον άλλο. Ακτίουρε που να
6: κάνουμε. Τσίκι,
0: θα κάνουμε το βουναλάκι μπροστά που έρχονται τα περιστέρια και σε, τι είναι αυτό, τα απ' έξω αφήσατε.
6: Δηλαδή... Και μετά θα τέτοια θα φυτατωθούν και τα χείλια μας από το αλάτι που έχει απ' έξω. Γιατί δεν πιστεύω να πάρεις τίποτα ξενέρο τα ανάλατα.
0: Όχι, παιδάκι, τα καθαρισμένα θα πάρω κατευθείαν με τη χούφτα. Δεν καθόμαστε τώρα να.
6: δεν θα φτύνουμε τότε.
0: Να ρωτήσω κάτι.
6: Δεν υπάρχει, έχει πλάκα.
0: Υπάρχει επάγγελμα καθαριστής ηλιόσπορου, γιατί πουλάνε καθαρισμένους.
6: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Ποιο τα έχει δαγκάσει και φτύκει.
6: Εντάξει, θα τα αποστηρώνουν μετά, φαντάζομαι.
0: Άρα σίγουρα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα κάνει και φτύκει ηλιόσπορους και μετά τους αγοράζουν.
6: Εκτός άμα υπάρχει τόσο, ξέρεις τι, μπορεί να υπάρχει κάποιο τόσο εξειδικευμένο μηχάνημα που κάνει, ναι, τόσο λεπτοδουλειά και το ανοίγει και το ξεκινήσει.
0: Σοβαρά, έχουμε φτάσει εκεί η τεχνολογία.
6: Αφού είναι... έχουμε φτάσει να πιάνουμε... στον αέρα.
0: Ναι, γιατί έρχονται κάτι παράξενα ανώνυμα μηνύματα και σου λένε να η κατσαροπέρδικα τώρα ορματής. Και είναι ανώνυμο, ναι, γιατί ήταν εντυμένη να πούμε καρακάξα από πρόπερση, κάτι διακοπές, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
6: Για πες μου κάτι.
0: Αρχικά να σου πω ότι δεν έχεις όρεξη. Πού είναι η όρεξή σου η πρωινή?
6: Έχω όρεξη. Είναι Τρίτη, Αλέξανδρε. Μόνο σου την έφτυνες τόσες ώρες από την αρχή, να πούμε.
0: Να μην τη ματιάσω, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή,
6: α, γι' αυτό
0: λέει.
6: Ήταν.
0: Μην είσαι ούφο. Δηλαδή,
6: έλα, ρε, άλλη. Με κουφάνες,
0: ναι, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο. Άνεβα για μάχα. Δηλαδή. Λοιπόν, έχω το καταπληκτικό.
6: Ναι.
0: Θυμάσαι εκείνα κάτι ραντεβού αποτυχημένα που έχουμε κάνει, που βγαίνουμε έξω, μιλάμε και κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά τέρμα.
6: Α,
0: αυτά...
6: και το σκεφτόμουν χθες αυτό. Για πες.
0: Να βγούμε ραντεβού και να μιλάμε.
6: Όχι, ρε, δεν τα αποτυχημένα ραντεβού. Εγώ θα μιλάω. Εσύ τι θέλεις τώρα.
0: Α, θέλω να παντρευτούμε κιόλας. Κάτσε από το πρώτο ραντεβού, δηλαδή.
6: Όχι. Εσύ θα τρως το ανηλιόσπορο, εγώ θα μιλάω.
0: Ωραία, εντάξει. Τα χείλημα το αλάτι. Σκεφτόσουν τα αποτυχημένα ραντεβού.
6: Σκεφτόμουν γενικότερα τα αποτυχημένα ραντεβού και αυτά που δεν έχουν πάει καλά, που δεν έχεις τι να πεις και δεν υπάρχει ροή στη συζήτηση.
0: Τέρμα αυτό, σου έχω τη λύση.
6: Α, για πες.
0: Goblin τίμαση.
6: Το ποιο?
0: Αυτό, 1-0 in your face. Το έφερα πιο κοντά γιατί έχεις το πρόβλημα με τη μοιοπία. Λοιπόν.
6: Goblin δεν είναι αυτά τα πλασματάκια.
0: Ναι, αυτά. Τα εισαύρες. Που λες με μαϊμπαρτον. Μια χαρά, κοπέλα. Γιατί το κάνεις παρέα τον Gargoyle. Δηλαδή, μετά σου εξηγεί ότι είναι η κολλητή μου χρόνια και τέτοια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι η νέα τάση στο dating που ανατρέπει τους κανόνες. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
6: Είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, κανονίζουμε τώρα εμείς το ραντεβού. Τι κάνεις το βράδυ?
6: Αχ, δεν ξέρω. Που λες να πάμε?
0: Όχι, τι
6: πάνε? Έχεις κάτι υπόψη?
0: Έχω κάτι υπόψη. Ναι.
6: Α, τι?
0: Μου φύγε το ναι. Λέω να πάμε σε ένα παγκάκι στο Λυκαμπικό. Ναι. Και ναι, να κοιτάμε τους άλλους τα αυτοκίνητα που κουνιούνται πέρα δόθε και θολούν τα τζάμια. Θα πάμε χειμώνα, γιατί το καλοκαίρι δεν θολώνουν.
6: Καλοκαίρι, όχι, δεν θέλω να έχει και συναυλίες, έχει κόσμο, δεν
0: ναι,
6: είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Mm. Θέλω να πάμε να τριφτούμε Λυκαβητό.
6: Ναι. Πάμε να τριφτούμε Λυκαβητό.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει, ρε φιλέλα, τα λέμε αλήθεια.
6: Δεν έχω τριφτεί Λυκαβητό.
0: Σοβαρά.
6: Ναι, δεν έχει τύχει. Εγώ δεν είναι. Ήταν μακριά για να πάω να τριφτώ εκεί πέρα. Τριφόμουν στο Πασαλιμάνι, στο μικρό λίμανο.
0: Άμα δεν πας να τη δεις από κοντά, να πούμε, δηλαδή στο Λυκαβητό στο Πασαλιμάνι μπορεί να είναι μακριά, μπορεί να είναι στραβή, μπορεί να είναι. Απορώντα για το κίνητρό σου.
6: Λοιπόν,
0: τέρμα αυτό, ναι, το πράγμα.
6: Για πες.
0: Τέρμα αυτά τα να βγούμε ραντεβού και θα μιλάς και κάτι τέτοια.
6: Και πώς θα το κάνουμε, ρε παιδί μου?
0: Θα σου κάνω τώρα το γκομπλιντίμανση.
6: Ναι. Για κάτω μου να δω πώς είναι, είμαι πολύ περίεργη.
0: Κοίταξε, εγώ δεν έχω. Έχω μία τεχνική, αλλά την κάνω καλά. Δηλαδή, άσχετα πώς την ονομάζω τώρα. Τι θα γινόταν αν.
6: Τη βαφτίζεις διάφορα.
0: Αντί να εμφανιστείτε στο πρώτο ραντεβού σας ως η πιο περιποιημένη και δουλεμένη εκδοχή του εαυτού σας, παρουσιαζόσασταν, ναι, ακριβώς όπως είστε.
6: Τι εννοείς, εγώ όπως και να είμαι, είμαι το ίδιο. Το ίδιο πανέμορφη.
0: Δεν είσαι το ίδιο τώρα, κάτσε. Δηλαδή, θέλω, ξέρεις τι, αυτό που...
6: Είναι και οι ανοιχτόχρωμες ξανθές λεωφαρίδες μου που άμα δεν τις βάψω, φαίνεται σαν να μην έχω καθόλου. Οπότε, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Τέρμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που κάθεσαι και εγώ και σκέφτομαι τι να φορέσω. πώς θα με δει να βρω ένα βρακί που δεν δαγκώνει. Δηλαδή, αντρικά. Α, φτερνίστηκα. Πες με έναν αριθμό.
6: Αλήθεια λες.
0: Πες με έναν αριθμό.
6: 844-3.
0: 8 και 4, 12 και 4, 16 και 3. Ποιανού είναι αυτά? Γιατί τα φέρνει στη συζήτηση? 19, 1 και 9, 10. 0. Κάποια κάρια λογικά τα σκέφτεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Από Α και από Κ. Γιατί είναι και το 10 που είναι το Κ.
0: Η παραλία εκεί πέρα στο Αίγιο και κάτι φίλε μου. Η Ακολή. Νομίζω ναι. Το έχουμε λοιπόν.
6: Τα βάλαμε και τα δύο μέσα. Ωραία, και πάσα τον Goblin λοιπόν.
0: Και εσύ λοιπόν θα έρθεις αξίριστη. Με τσίμπλα, με σαλάκι. Ναι, ναι, σε θέλω αξίριστη.
6: Κάτσε, ούτε λίγο νερό στη μούρη μου να μην έχω ρίξει. Όχι. Με τη τσίμπλα και το σαλάκι.
0: Ναι, ναι, μην ρίξει νερό στη μούρη.
6: Εντάξει, δεν θα ρίξω.
0: Αγιασμό αν έχει μόνο λίγο.
6: Να φύγει το δαιμόνιο.
0: Ναι. Να ξέρω τι να. Λοιπόν. Σε αντίθεση με άλλες συμπεριφορές στο online dating, λέει το φλούμπαν φλούμπαν εδώ πέρα.
6: Αυτό, ναι.
0: Λέει, αντί να προσπαθούμε να γίνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι θέλει ο άλλος, επιλέγουμε να παρουσιαστούμε όπως πραγματικά είμαστε, με τις ιδιορυθμίες, τα ελαττώματα και τις ατέλειές μας.
6: Α, μάλιστα, έχει και το μέσα, δεν είναι μόνο το απόξω δηλαδή που θα πας όπως είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν μου φτάνει το απόξω. Λοιπόν, θα κάνω.
6: Να σου πω κάτι. Ναι. Συγγνώμη, ναι. Έχει δίκιο το άρθρο. Γιατί? Εσύ δεν έλεγες τόσο καιρό. Λες, πω, ξεβάφτηκα, μωρό μου, δεν είμαι ο Σονγκόκου κτλ.
0: Όχι, δεν είπα ξεβάφτηκα. Δεν θα υπάρχει. μην μπερδεύεις την κλίση
6: του
0: ρήματος.
6: Όχι, για τις γυναίκες λέω, εγώ ξεβάφτηκα.
0: Ναι.
6: Κατάλαβες. Οπότε τώρα δεν θα έχεις αυτό το. Θα το πάρεις τα μούτρα από την αρχή. Πάρτο. Έτσι.
0: Ναι, αλλά
6: δεν έχει.
0: Αυτό δεν είναι ραντεβού. Αυτό θα είναι μια σύντομη συνάντηση. Δηλαδή χωρίς φίλτρα. Αλλάζει η κατηγορία. Λοιπόν, θες να κάνουμε γκόμπλιν τίμαση?
6: Ναι, αλλά θα έρθεις και εσύ σαν τον γκόμπλιν.
0: Τι, εγώ τι είναι σαν τον γκόμπλιν? Εγώ θα έρθω
6: Εργένης. Θα έρθεις και εσύ σαν τον γκόμπλιν.
0: Ναι,
6: Εργένης, αλλά θα έρθεις ρε παιδί μου με όλα σου τα
0: θα
6: τέτοια
0: με
6: παρελκόμενα μουσι, του Εργένη.
0: Με πρωινό μουσι που έχω κοιμηθεί απάνω του, που είναι λες και κάνω στοματικό έρωτα σε θεογκόμενα 80's. Δεξιά και αριστερά δεν έχει, αλλά στη μέση μιλάμε. Απίστευτο πράγμα. Λοιπόν.
6: Αξίριστος και τέτοια πρέπει να δεις και
0: ναι,
6: εσύ,
0: γιατί
6: μου κάνεις καμιά αποτρίχωση.
0: Καλά κρασιά. Λοιπόν, ξεκινάω τον αγώνα, ετοιμάζουμε για το ραντεβού μας, ναι.
6: Ωραία, ναι.
0: Ανάβω το θερμοσύμφωνο.
6: Δεν μπαίνεις μέσα όμως.
0: Κλείνω το θερμοσύμφωνο.
6: Έτσι.
0: Ανάβω το θερμοσύμφωνο. Κοίτα να δεις το λαμπάκι, παίζει ρε εσύ. Το ξέρεις.
6: Δηλαδή, το άτιμο, μην το χαλάσεις μόνο άνοιξε, κλείσε και τρέχουμε μετά.
0: Παίρνω εδώ πέρα, πάω να βγάλω λίγο τσίμπλες. Όχι.
6: Τέλεια.
0: Εντάξει, έχω και ένα βρακί. Ωραίο.
6: Από πρόπερση είναι αυτό.
0: Όχι, το από πρόπερση είναι το καφέ. Το πράσινο είναι συλλεκτικό, είναι παλιό, είναι ωραίο. Φοράω και δύο κάλτσες από αυτές που ακόμα και οι πατούσες σου θα θέλανε να μεταμορφωθούν σε παλάμες και να σε μουτζώνουν. Βγάζω μια ξυνήλα από τη μασχάλη και λίγο έχω καταπληκτική προσαγωγή. Ένα ωραίο
6: τέτοιο. Έλα μωρέ, σταμάτα.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο με φέτα και καρπούζι, να ξέρεις.
6: Το γάλα το πεπηγός που λέει και ο παπάς.
0: Σου έρχομαι λοιπόν με μιξούλα. Έχω βάλει και λίγο νυχάκι μέσα στη μύτη να κάνω την εξκαφή, γιατί με ενοχλεί και δεν θα μπορώ να σε φλεστάρω. Δεν θα μπορώ με τη μιξούλα. Και σου
6: έρχομαι. Παίρνω το και λίγο από τα αυτή.
0: Ναι, είναι ήδη περασμένη. Είναι ξανατοποθετημένη. Είναι refurbished
6: μίξα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ναι. Αλέξανδρε. Ναι. Παρουσιάζεις μία εικόνα, ναι, του ανθρώπου που
0: γεννήθηκε. Αληθινή! Δηλαδή, και να σου πω, δεν είναι μόνο για μένα αυτή, είναι για όλους.
6: Τουλάχιστον.
0: Για όλους τους άντρες. Δεν είναι ότι ερχόμαστε όπως μας βλέπετε. Καταναγκαστικό είναι. Το κανονικό είναι αυτό.
6: Ναι. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Και άμα τον ζήσεις και τον άλλον, ξέρεις ότι θα κάνει μπάνιο μια φορά την εβδομάδα. Το καλύτερο στο
0: best case scenario. Άμα δεν τον εξεσκίσουμε, να πούμε. Δηλαδή, άμα είναι να μεταμορφωθεί σε γοργόνα, εντάξει, δεν λέει. Λοιπόν,
6: και ωραία, κοίτα να δεις, ναι, από την άλλη. Εγώ, ναι, όταν, ναι, θα ετοιμαστώ, θα πες ότι δεν τα κάνω, ρε παιδί μου, όλα που θα έκανα για το ραντεβού. Ναι. Αλλά έχω κάνει μπάνιο ήδη από την προηγούμενη μέρα. Γιατί ούτως ή άλλως κάνω. Να αυτό βρεις, κάνω κάθε μέρα, δεν γίνεται να αλλάξει.
0: Να βρεις ένα σκατόλακο κάπου να τριφτείς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Εντάξει, πες ρε παιδί μου, δεν θα αλλάξω βρακί. Οκ, okay, δεν το έχω αλλάξει από την προηγούμενη, οπότε πότε, πόσο να προλάβει να δαγκώσει.
0: Δεν έχει κάνει ούτε.
6: Κάνω, έτσι είμαι.
0: Δεν έχει κάνει ούτε 3 χιλιόμετρα. Τηλεφωνήστε τώρα, στείλτε το μήνυμά σας και πάρτε το, μπορεί να γίνει δικό σας.
6: Κοίτα, εμείς τα κοριτσάκια είμαστε λίγο πιο.
0: Καμία
6: ορκίζεσαι.
0: Μην ορκίζεσαι.
6: Κάποια κοριτσάκια
0: τουλάχιστον. Και πάλι μην ορκίζεσαι. Δηλαδή, έχεις μπει σε δωμάτιο Εργένη, ας που μένει μόνη της.
6: Ναι, έχω μπει.
0: Αχα, εσείς τα κοριτσάκια λοιπόν. Είναι αυτό που μπαίνουμε μέσα. Και λέμε, πόρε φίλε, αυτό ούτε εγώ δεν το σνιφάρω.
6: Να δηλαδή, σου πω κάτι. Ναι. Άλλο να είναι κάποια κατάστατη που δεν κάνει δουλειές και δεν της αρέσει και τα λοιπά. Και άλλο πάνω της, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον είμαι σε αυτή την πλευρά του πάζι.
0: Δεν πετάς καλτσούλα στον τοίχο και να κολλήσει.
6: Όχι, την πάω στο τέτοιο εκεί που είναι τάπλητα για να την πλύνω κάποια στιγμή.
0: Ωραία, αυτό με τάπλητα, αν ανοίξει από πάνω το καπάκι, αλλάζει χρώμα.
6: Όχι, ξέρω, εγώ δεν νομίζω. Ένα σποκάτι δικά μου είναι συνηθισμένα είναι.
0: Ρεσίχα μα, σνιφάρει τα άπλητά σου και κλείνει το καπάκι. Δηλαδή.
6: Δεν έχω καπάκι, ένα κάπακο.
0: Σοβαρά, να φύγει το χώρο.
6: Τα βάζω από πάνω, βαριέμαι να ανοίγω και να βάζω το καπάκι, οπότε το έχω κλειστό και τα βάζω από πάνω.
0: Σοβαρά, και έχει καλτσούλα, βρακάκι και σουτιέν.
6: Έχει καλτσούλα, βρακάκι, μπλουζάκι, σουτιέν, τέτοια. Έχει πολλά πράγματα. Δεν θα διαλέξει.
0: Κι άλλο βρακάκι, κι άλλο βρακάκι, κι άλλο μπλουζάκι.
6: Βρακάκι,
0: έχω να βάλω
6: κουτί από τώρα πρέπει να τα πλύνω. Έχω πολλά βρακάκι αυτή τη στιγμή, στάκ το ένα πάνω στο άλλο.
0: Έλα ρε θύριο, μπορεί να τα ενώσει αυτά αλφαβητικά, πώ τα βάζει.
6: Όπως να είναι.
0: Έτσι το πετάς το βρακάκι και άμα κολλήσει.
6: Είναι, κοίτα, είναι 3-4 μαύρα βρακάκι. Ναι. Είναι το βρακάκι με τις καρδούλες. Είναι ναι. Τα βρακάκια τα πουά. Όλα αυτά θέλουν πλύσιμο.
0: Όχι ρε γαμώτο. Αυτό, αυτό ναι. Το πουάστο.
6: Και τι να το αφήσω, γιατί αυτό είναι δύο τα πουά, να ξέρει.
0: Δύο βρακάκια, πόσα φορά, δεν βρίσκει ένα μεγάλο μέγεθο.
6: Δύο πουά έχω. Όχι, δεν τα φοράω μαζί.
0: Νομίζω ότι ήταν για να καλύψουν.
6: Ένα από το ένα μπούτι και ένα από το άλλο μπούτι.
0: Λοιπόν, και θέλω να έρθεις και εσύ έτσι χύμα, όπως ήρθα εγώ.
6: Ωραία, θα έρθω λοιπόν να χταίνει τη. Ναι. Δεν θα κάτσω να φτιάξω πολύ μαλλί, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην βάλω καν αφρό, να έρθω με το μαλλί φουμπ, έτσι, τέτοιο.
0: Ναι, γιατί τις άλλες φορές έρχεσαι με το ισιωμένο καταπληκτικό, ναι, ναι.
6: Όχι, αυτό είναι το χτενισμένο μου, σκάσε.
0: Μην πούμε για το χτενισμένο σου τώρα, γιατί. Πρέπει να σε αρχίσω να σου λέω για κάτι μεθόδου από τρίχο. Τέλο πάντων, κάτω
6: ωραία,
0: μια χωρίστρα.
6: Λοιπόν, θα τα αφήσω και αυτό, να σου πω, wild, ρε παιδί μου. Έλα.
0: Στη μέση τη χωρίστρα, ναι, μην χαθούμε. Μην χαθούμε, ωραία. Έρχεσαι.
6: Ωραία, θα έρθω αξίριστη λοιπόν.
0: Αχ, ναι.
6: Παντού.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα, ρε τσουμπάκα.
6: Να έχει, ρε παιδί μου, ποικιλία.
0: Ναι.
6: Και τι, να έρθω με ό,τι φοράμε στο σπίτι, ναι, ή ναι, μπορώ να βάλω κάτι,
0: όχι,
6: ό,τι να είναι.
0: Ό,τι θα φορούσε.
6: Ωραία, οκ, okay, θα βάλω ένα παντελόνι και μια μπλούζα και χάμου.
0: Ναι.
6: Και κολόνια τώρα. Να μην βάλω.
0: Τι κολόνια, παιδάκι μου, τι μαρίνα.
6: Καλά,
0: τι
6: να βάλω κοσμητικό.
0: Όχι,
6: εντάξει,
0: μην
6: μόνο.
0: Το κάνει αυτό. Α έρθει τον πόλο στη μασχάλη.
6: Να μην βάλω αυτό που κάνει κοντινό εκεί πέρα στο τρένο.
0: Ναι, αυτό βάλω.
6: Το είδα, δεν την είχατε τη διαφήμιση, την είδα χθες.
0: Και έχει για του άντρε όμω, υπάρχει να το. Για να ανοίξει μια παρέθεση.
6: Βάζει
0: να το
6: και στην πατούχα αυτό.
0: Ναι, βάζουν παντού, αλλά στου άντρε. Στην αντίστοιχη γενική διαφήμιση έχετε λουλουδάκια στο μποστάνι σας. Ναι, και μας δείχνει φυσικά. Απλά ένα καβάλο, λέει ακόμα και εδώ. Και κάνει ζουμί στα αρχή.
6: Εντάξει, μα σα περάσουν και για τίποτα τιού του που να βγάζουν λουλουδάκια στο
0: αυτό
6: καβάλι.
0: Το πράγμα, όχι ότι μου έχει τύχει εμένα, αλλά ένα φίλο μου έχει πει ότι είναι πικρό. Δηλαδή. Δεν είναι ό,τι καλύτερο.
6: Θα είναι, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω. Γιατί δεν ψεκάζουν τα αυτά τους με στοματικό διάλειμμα. Νομίζω θα ήταν 2-1.
6: Θα σας τα κάψει.
0: Εντάξει, τι θα κάψει, τι να τις απ' έξω στρώσεις. Ή από μέσα θα αντέξουν.
6: Όχι, θα έχει και ειδονία αυτό, οπότε να.
0: Και τώρα θα προσποιηθούμε. Ναι. Δεν θα προσποιηθούμε ούτε καν στις συζητήσεις. Δηλαδή, αρχίσουμε
6: τα
0: τέτοια.
6: Την άλλη ράλη, τι καλά.
0: Την μπάζω, είσαι χειρότερη από κοντά, ρε. Καταπληκτικό.
6: Και εσύ σε περίμενα να μυρίζεις και λίγο πιο ωραία, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό. Οπότε, τζάμπα το περίμενε. Να σου πω. Θες να μιλήσουμε, να σου πω τι έχω διαβάσει, με τι ασχολούμαι κτλ. Ή να σου πω κατευθείαν ότι θέλω να σε φασώσω.
6: Δηλαδή, ναι, αυτό να πούμε. Να σου πω κάτι, μην αναλωθούμε τώρα σε δυσενιές και τέτοια. Να μου πεις ότι. Να αλωθούμε.
0: Οθούμε στο έινα. Ναι, ναι, ρε φίλε.
6: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Ναι, εκεί κάπου όπου να είναι ήρθα. Ωραία. Και τώρα εμείς θα ερωτοτροπήσουμε στο παγκάκι.
6: Ξέρω εγώ, θες το παγκάκι ή θες κάπου αλλού.
0: Στο παγκάκι θέλω.
6: Στο παγκάκι. Εντάξει, ωραία. Στο παγκάκι.
0: Να, ξέρω ένα πολύ ωραίο αστιάκι.
6: Για πες.
0: Έλα. Κάτσε πάνω μου. Πλάκα είναι, ναι. Μην το κάνεις αυτό.
6: Γι' αυτό θα σου έλεγα τώρα. Θα κάτσω πάνω.
0: Ξέρεις πόσο κάνουν τα παγκάκια, να πούμε. Είναι από εκείνα το μεγάλο περίπατο. Κάνουν 18.000 το κάθε ένα.
6: Που είναι και χιτοσίδηρος. Τι είναι, θα κάνει και ο
0: χιτοσίδηρος. Και είμαι κομπλεξικός απέναντί τους. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν γράφουν με σπρέι και τέτοια. Απίστευτα πράγματα έχουν γίνει. Λοιπόν, θα κάτσω εγώ πάνω σου.
6: Κάτσε εσύ πάνω
0: μου. Ναι, αλλά...
6: Μπορεί να σ' αντέξω. Πόσα κιλά είσαι?
0: 85.
6: Εντάξει, για λίγο ξύμα. Κάτσε.
0: Τι για λίγο, ναι, γιατί δεν νομίζω θα κάτσω για πολύ, δηλαδή. Λοιπόν, να σου πω, εσένα τώρα τα προκαταρκτικά σ' αρέσουν?
6: Θα τα χταρίσω κιόλα. Μ' αρέσουν, ας πω ψέματα. Είπαμε θα είμαστε χύμα. Εμένα μου αρέσουν. Μου,
0: και δεν έχω φέρει μαζί μου σήμερα. Σε πειράζει να τα αφήσουμε pending? Δηλαδή. Το καταλαβαίνεις.
6: Καλά. Ναι. Αφού δεν έχεις ορεκτικά μαζί, άντε να πάμε στο κυρίως πιάτο να τελειώνουμε. Ναι, να δούμε και τι θα καταφέρουμε σήμερα.
0: Και
6: να
0: πούμε ήθελα δύο πράγματα από ορεκτικά. Μία να σε φασώσω και μία κολοκυθάκια τηγανιτά. Τώρα...
6: Σταμάτα τώρα.
0: Πάμε
6: να φάμε μήπως.
0: Αντί να της ξυπνήσω το πορνίδιο, της ξύπνησα την πεινασμένη. Τι θα γίνει με το role playing? Και τώρα εμείς είναι απίστευτα. Είναι ειλικρινές αυτό,
6: γιατί
0: το
6: πρέπει είδες. Να φάω και μπροστά σου. Γιατί οι γυναίκες στα ραντεβού κάνουν, ναι, ότι τρώνε μια σαλάτα, ξέρω εγώ. Ναι. Το διάβαζα και αυτό πρόσφατα. Ένα τίποτα έχω φάει, δεν πεινάω.
0: Και το σουβλάκι που βγάζω τις πατατούλες με το χεράκι. Το έχεις δει αυτό? Κάτι νιανιανιά. Βέβαια το μωρί
6: να
0: πούμε.
6: Να σου πω, κοίτα, εγώ τσιμπάω με το χεράκι, αλλά τις τρώω, δεν τις βγάζω.
0: Και εγώ τσιμπάω με το χεράκι. Βέβαια δεν έχω παραγγείλει ακόμα, αλλά. Έχω μια αληθινή ιστορία από ένα φίλο μου πάλι, όχι εμένα.
6: Ναι, αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: είχε,
6: από το χωριό.
0: Ναι, είχε βγει ένα ραντεβού τα παλιά τα χρόνια και πήγανε να φάνε.
6: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Και μάλιστα είχε έντονη ερωτική διάθεση, είχε προηγηθεί και υπόσχεση εκ μέρους
6: ότι της. Άμα φάμε θα σου κάτσω.
0: Όχι, ότι θα είναι η βραδιά μεγάλη. Πολύ με τη...
6: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Τη βγάζει λοιπόν βόλτα στα φιόρδ, χειμώνα. Δεν μπορεί να σε βάλω κάτω 6 μήνες. Θα σε ξεγκαγκανιάσω, δεν θα δεις ξανά τον ήλιο. Μισό χρόνο θα κάνεις. Την πάει λοιπόν και την πάει σε ένα πολύ ενδιαφέρον και γνωστό, τέλος πάντων και αυτά, που ήταν με ζεδοπολείο.
6: Μάλιστα.
0: Εκείνη παίρνει πρωτοβουλία και παραγγέλνει, ναι, κάτι σαν μπαϊδάκια, κάτι τέτοια.
6: Α, ωραίο, το έχουμε, καλό.
0: Εκείνος, να πούμε, απ' την άλλη, είχε θολό στο μυαλό του, το καταλαβαίνεις, δεν τα βλέπε όλα busy. Α, busy, χίλια συγγνώμη, το διάβασα ελληνικά. Και όπως είναι και λέει, άντε τι θα γίνει τώρα με την τυροκαυτερή, έχω να σου δώσω εγώ το γηγενές, το καλό, το γενώσιμο. Και όπως, τέλος πάντων, μιλάνε και τα λοιπά, αρχίζει, παίρνει το παϊδάκι.
6: Oh.
0: Και παίρνει και το πιρούνι και το μαχαίρι.
6: Α, μάλιστα.
0: Και έκοβε αργά, πολύ αργά, βασανιστικά αργά, το παϊδάκι σε μικρά, πολύ μικρά, απελπιστικά μικρά κομματάκια.
6: Πες μου ότι έβγαζε και το λιπάκι να τρελαθώ τώρα.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι ότι μεταμάσαγε το μικρό κομματάκι που είχα
6: απελπιστικά. Ήταν όντως μεγάλη. Ήταν όντως τα φιόρδα.
0: Και ο Κακομύρης. Και τελικά δεν την ξαναείδε ποτέ.
6: Τουλάχιστον έφαγε παϊδάκι όμως. Αυτό πρέπει να το δώσεις.
0: Είχε σκεφτεί ο Κακομύρης.
6: Δεν ήταν το σαλάτα θύμ.
0: Ήταν δόλιος και σου λέει, κοίτα να δεις, με έχεις εκνευρίσει από μέσα του. Τουλάχιστον να πάω ευχαριστημένος. Και παρήγγειλε ό,τι είχε το τέτοιο. Έφαγε, γκαγκάλιασε, τη λέει, τώρα να σου πω.
6: Τώρα δεν γίνεται.
0: Εγώ η σημερινό, εσύ φιόρδ. Και θα σου στέλνω ανώνυμα mail. Είναι αληθινή ιστορία αυτό.
6: Και θα είσαι και επιτυχής μετά.
0: Ναι, ναι.
6: Ορίστε, ναι, αυτά είναι τα κακά ραντεβού.
0: Καλά να ακούει την εκπομπή, καλά να πάθει. Μπορεί μου σπά τα νεύρα το παϊδάκι με το μαχαιροπύρουνο γαμπί.
6: Όχι, ρε, αυτό είναι η ιστορία.
0: Στο χωριό σου
6: γάγκανε
0: τα μοσχάρια σαν βρικόλακα στο λαιμό. Άσε με τώρα να πούμε. Τέλος πάντων.
6: Όχι, έχεις δίκιο, Αλέξανδρε.
0: Αυτά. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
6: Σήμερα τίποτα. Χθες πήγα τζάμπο με τον μπαμπά και λύσαξα. Πήρα πράγματα πολλά.
0: Έπρεπε να λυσάξει ο μπαμπάς τα τζάμπο. Τα αγοράκια λυσάμε.
6: Λύσαξε και εκείνος, αλλά δεν πήρε πολλά. Είχε πήρε νερομπίστολα. Φύρμωσε. Όχι, δεν πήρε τέτοιες χαζομάρες. Πήρε σοβαρά πράγματα.
0: Σήμερα το ξαναπάς. τέρμα.
6: Πήρε και βατραχοπέδιλα.
0: Σοβαρά πράγματα, ναι.
6: Ναι, και πήρα και μία ψάθα unicorn. Και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Τι είναι unicorn?
6: Γράφει, είναι από τα παιδικά την πήρα, γιατί την ήθελα πολύχρωμη για να τη βλέπω από μακριά όταν είμαι μέσα στη θάλασσα και ναι, να ξέρω πού περίπου εντοπίζομαι, για να μην βγάλω.
0: Έχεις να ξαπλώσεις το καλοκαίρι στο φωσφοριζέ καλαμαράκι.
6: Δεν φωσφορίζει. Είναι φούξια, πράσινη, κίτρινη, είχε όλα τα χρώματα, είναι ουράνιο τόξο, είναι πάρα πολύ όμορφη.
0: Και δεν έκανες ναρκωτικά, δηλαδή θα πηγαίνεις στην παραλία να πούμε και θα καταλαβαίνεις, δεν είναι...
6: Πήρα και τσάντα, πήρα πολλά. Αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε γιατί κοντεύει 9. Έχει ακόμα 15 δευτερόλεπτα.
0: Όχι,
6: 14,
0: ρε,
6: 13,
0: θέλω και εγώ τζάμπο,
6: 9,
0: να σου
6: 8.
0: Πω κάτι. Θέλω να πάω στον τζάμπο, έχω να πάω 2 χρόνια.
6: Ενώ παλιά πήγαινα και έπαιρνα
0: Playmobil, τέτοια πράγματα, τα έχω πάρει όλα.
6: Αχ, ήθελα να πάρω και παιχνίδια γιατί είδα τη Barbie, είδα τη Manchester High και αυτά και έλεγα να θέλω να πάρω. Τι
0: είναι παιχνίδι αυτό τώρα να σου χώνω την Barbie? Μα δεν το καταλαβαίνω.
6: Α, και τώρα που το λες.
0: Ερωτικό παιχνίδι.
6: Αυτοκτόνησε μια Manchester High. Πού έχει πάει, έφυγε.
0: Αυτοκτόνησε
6: μια Manchester High.
0: Τι συζήτηση, τι μιλάς. Την Τρακουλώρα την ξέρω.
6: Ναι, όχι, συγγνώμη.
0: Έχω αγοράσει και λαμπάδα
6: την Τρακουλώρα. Την Τρακουλώρα είναι τέτοιο. Κι εγώ!
0: Σοβαρά.
6: Σε λαμπάδα ήταν αυτή.
0: Ναι, μετά πήγα.
6: Είναι τρακουλόρα ζόμπι όμως, είναι μεταφιεσμένη.
0: Α, καλά, κρασιά, δεν είναι. Αυτό το ερωτικό παιχνίδι με την Barbie δεν μου αρέσει καθόλου. Να την εξαναντήσεις και να την βγάλεις από εκεί. Δεν μου αρέσει.
6: Εντάξει, θα τη σηκώσω από εκεί που έπεσε τώρα, βασικά.
0: Δεν έπεσε! Δεν έπεσε! Λίγο διάλειμμα έκανε γιατί είχα άγχος. Εντάξει. Φιλιά πολλά πηγενιά. Αμέσως έπεσε. Αμέσως, δηλαδή μην έχουμε εμείς μια δυστυχία. Μην τσακωθούμε λίγο εμείς να πούμε με το δυστυχώς πηγενέα πράγμα που σημαίνει πως πρέπει να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Κάτι τέτοια πραγματάκια που μας κάνουν παλαβό δαχτυρντή στην καλλιτεχνική μας ματαιοδοξία. Και επίσης σας θυμίζω ότι το βράδυ, επειδή είναι Τρίτη, 10 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, καθώς έχουμε το μάθημα Χαμπέμους Μυθολόγιο. Χα, ναι ρε εσείς. Το break, το break, το break. Το δεν το θέλω. Το φέρε το Ιον Γαλακτός. Το Ιον Γαλακτός. Το Ιον Γαλακτός. Το τούβλο, όλοι τις μικρές.

0: Και έφυγε ενθουσιασμός και καμία νύστα. Τι νύστα είναι αυτή, είναι και τρίτη χατού σου, μωρή. Παιδιά, θέλετε να μαζευτούμε και αντί για εκπομπή και τραγούδια και τέτοιες αειδίες, να κοιμηθούμε όλοι μια ωρίτσα. Όλοι μαζί να κοιμηθούμε. Όχι, οι άντρες πηγαίνετε και κοιμηθείτε μόνοι σας, κοιμηθώ εγώ με τα κορίτσια. Να, έκανα spooning. Χα, χίλια συγγνώμη. Σε σένα μου βγήκε σε forking. Το πυρούνι, fork you. Είμαστε, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9. Το ρολόι δείχνει 09:09. Κάτι συμπαντικό θα είναι αυτό. Κάτι νούμερολογικά, να πούμε, μυστικιστικό. Θα το κοιτάξω τώρα. Άμα το δεις ανάποδα είναι 60-60. Που είναι οι πιθανότητες μου να γαμθεί και σήμερα. Είμαι 120% πιο αισιόδοξος από ποτέ. Επιστρέψαμε εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο φίλος μας ο Χρήστος λέει καλημέρα, μουσάτε τζουτζούκο των Ερτζιανών. Μη λες, τι... Γιατί λέει τζουτζούκο? Θα λέει τζουτζούκο μου. Αυτή η γενικότητα δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλέξανδρε Πέτρακα λέει με το τζιτζικόχαλο. Αφού δεν ακούγονται, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ακούς τίποτα? Ας το κάνω εγώ τζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζιτζι και δεν λαλάνε. Για δεν λαλάνε. Μέχρι και τα τζιτζίκια ξεχαρμανιάσαν όλα από τη σεξουαλική τους ένταση και έχουμε μείνει εμείς, παιδιά, να σας πω κάτι, αξιοπρέπεια καμία. Το γνωστό pattern. Πάμε όλοι μαζί. Τι κάνεις εκεί, χα, μέχρι και τα τζιτζίκια. Να και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Τρίτη και πρωί και βράδυ εκπομπή. Δουλειά ακόμα, αλλά πλησιάζει και η στιγμή που θα πάρουμε άδεια. Πάνω, μόνο σου χαίρεσαι, αφού θα πας με τους υπόλοιπους μαζί. Έχεις σκεφτεί τις φορές που θα σε πάει η Νάντια να πούμε να κάνετε τα ψώνια των διακοπών σας για 7η-8η φορά, γιατί κάτι ξέχασε. Εκεί που θα πρέπει να χωρέσεις όλα τα πράγματα μέσα στα 4 αυτοκίνητα και στα 3 τρέιλερ που πρέπει να σας ακολουθούν. Ότι θα πας εκεί, θα έχει τουρίστριες, ερωτομανείς, ερωτικές και τα λοιπά, και εσύ θα πρέπει να μείνεις με το σαντουιτσάκι από το σπίτι. Αλλά τέλος πάντων η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μπορεί φέτος να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και από μια έτσι διαστροφική εκφορά της τύχης να πάτε διακοπές σε διαφορετικά μέρη. Ποτέ δεν ξέρεις. Να και ο Βασίλης που προσθέτει, κατάλαβα Αλέξανδρε, λέει, οπότε νομίζω ότι ο συνδυασμός Γιάνσεν με Μπελούτσι είναι κάτι που μάλλον θα σε ενθουσιάσει και δεν θα μοιραζόσουν ούτε ψυχουλάκι. Όχι, ίσα ίσα Βασίλη, θα φαινόμουν αλτρουιστής στο επιφαινόμενο. Ουσιαστικά από μέσα μου θα ήμουν αματαιόδοξος του κερατά, καθώς θα το έλεγα παντού. Δηλαδή, Φαμ και Γιάνσεν με Μόνικα Μπελούτσι, νομίζω ότι να σταματήσουμε τώρα την εκπομπή μου, πέρασε η νύστα. Κοίτα να δεις. Γαρίδα το μάτι μου και δεν τις τρώω κιόλα. Αυτό νομίζω θα ήταν ένα συνδυασμός. Να βάλουμε και λίγο ντρούνα μέσα. Λίγο έτσι στην άκρη και την τζιτάρα που και που. Να έρχεται να φεύγει, να έρχεται να φεύγει. Ούτως ή άλλως γρήγορα θα έρθει, γρήγορα θα φύγει. Το έχω κάνει κι εγώ βέβαια αυτό. Αλλά δεν ήταν οι κοπέλες εκεί και είπα απλά να λερώσω για να πιστοποιήσω την παρουσία μου. Το έχω δει, εγώ το κάνω κάτι λαμπραντόρ. Απλά δεν είχα να τις κατουρίσω, οπότε αναγκαστικά πήγα στο γενώσιμο. Να πούμε στον εναλλακτικό. Τι να κάνω, κακομοίρης. Έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13 και συνεχίζουμε. Η δική σας καθημερινότητα για κάποιο λόγο πρέπει να τα κόψω αυτά τα πράγματα. Δηλαδή από του χρόνου θα μιλάω εγώ 2 ώρες. Ή θα παίζουμε πολύ και καλή καλημέρα. Μουσική. Χρήστο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε?
0: Τι πώς είμαστε? Πόσοι ή πώς? Ποια είναι η ερώτησή σου?
1: Πώς. Πώς, τον τρόπο θέλουμε.
0: Ερεθισμένη, παλαβά, ανέραστη,
1: ελεηνή,
0: τρισάθλη. Ναι, ναι, το ξέρω. Στο λέω για να αισθανθείς οικεία. Δηλαδή να μην είναι.
1: Τα οικεία κακά, μια χαρά.
0: Αυτά τα οικεία κακά, όχι, δεν είμαστε μέχρι εκεί. Το καζανάκι υπάρχει για λόγο, δηλαδή να τα προσέξουμε. Τι κάνεις, Χρήστο μου?
1: Μα γιατί. Καλά, μια χαρά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Εδώ. Δεν ξέρω.
0: Έτσι
1: και μάλλον αυτό είναι το πιο καλό. Μάλλον αυτό είναι το πιο καλό, ναι, ναι, ξύπνησα σήμερα.
0: Ναι, και λες θα είμαι καλά.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή.
0: Τι έχει σήμερα?
1: Είναι Τρίτη. Είναι τέτοιο, είναι, γίνομαι 42, έγινα 42.
0: Έχεις γενεθλάια.
1: Yes,
0: έλα,
1: yes,
0: ρε,
1: I
0: Χριστό.
1: Do, I do.
0: Εντάξει, τα αρτίζει μας. Δεν μας νοιάζει. Αλλά σοβαρά ρε εσύ, 42.
1: 42, ναι, ναι.
0: Όπου έχω περάσει από εκεί που είσαι, ήμανε, και εδώ που είμαι, θα έρθεις.
1: Να είμαστε καλά.
0: Εύχομαι να έρθεις εδώ που είμαι, γιατί μου έχει μουδιάσει. Κάθομαι πάνω στο αριστερό μου πόδι και μου έχει μουδιάσει το αριστερό. Δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή, έλα και εσύ να δεις τη ωραία που είναι. Σοβαρά γενέθλια.
1: Που έχει ξεκινήσει από το ισχύο εμένα. Ναι, ναι.
0: Έλα ρε, και έχεις δεχτεί μηνύματα από γυναίκες που σε θυμηθήκανε και σου λένε σβήσε μας εσύ, γιατί δεν μπορούμε εμείς και τέτοια.
1: Μου λένε από γυναίκες, από άντρες. Δηλαδή είναι όλοι έτσι πολύ, πολύ ζεστοί σήμερα μαζί.
0: Εσύ ξέρεις ποιες από αυτές είναι γυναίκες και ποιες είναι άντρες, ή το αφήνεις έτσι θολό?
1: Ποιες είναι άντρες δεν ξέρω, αλλά
0: ποιες είναι άντρες δεν ξέρω. Μου απάντησε.
1: Όλα. Κανένας δεν ξέρει. Τι σημασία έχουν
0: όλα αυτά. Δεν έχει. Τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος. Έλα ρε θηρίο. Δεν το ήξερα. Το χρόνια πολλά είναι να φτάσεις 784. Να έχεις μείνει ένα αυτή, να πούμε, και μια ουρολίμωξη. Αλλά τέλος πάντων, να είσαι καλά. Και τώρα έχουμε μεγάλο επαιτειακό live.
1: Επαιτειακό live, ούτως ή άλλως τώρα δεν προλαβαίνουμε, γιατί έχει τελειώσει σεζόν. Κάναμε ένα και καλό φέτος.
0: Τι σεζόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Εσείς.
1: Τώρα για live τώρα δεν είναι. Εμείς.
0: Πώς
1: εμείς
0: δεν
1: τώρα...
0: είναι να πούμε, πάλι ήδη τέσσερις θα μαζευτούν. Δηλαδή φίλοι σας είναι, θα έρθουν τα παιδιά.
1: Κάναμε sold out την προηγούμενη φορά.
0: Καλά, έχω δει εγώ την τζατιά με το sold out. Το έχω βρει.
1: Όχι, δεν τζατιά.
0: Του χρόνου θα κάνω κι εγώ. Κάνει εσύ. Κάνει ο Βασίλη. Κάνουν όλοι sold out. Θα δει πώ θα κάνω κι εγώ το
1: χρόνο. Όχι, αλήθεια. Είχαμε 60 πόσα άτομα.
0: Σοβαρά. Βρεθήκαν 60 πιωμένοι που του δέρνατε και του απειλούσατε ότι αν δεν μπείτε μέσα θα το πούμε στη μαμά σα.
1: Εδώ βλέπουν τηλεόραση.
0: Ναι, είναι και αυτό. Όχι, εντάξει. Υπάρχουν και χειρότερα. Και τι θα κάνεις σήμερα στα γενεθλάια? Πώς θα... Είναι ιδιαίτερο, κάτι πρέπει να κάνεις. Το σεξ, ας πούμε.
1: Σίγουρα. Δεν καταλαβαίνω για τι πράγμα μου μιλάς, αλλά τέλος πάντων.
0: Το ξέχασε, παιδιά.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μου λέει.
0: Ο χαμό, το τέλος. Ναι. Δεν θα βγεις με παρέα, γυναίκες, άντρες, να φυσήξετε τα κεράκια.
1: Σήμερα.
0: Να...
1: Σήμερα είμαι εκεί στο πρόγραμμά μου. Θα βρεθώ με τους bandmates μετά την πρόβα που έχουμε σήμερα.
0: Τι την κάνετε την πρόβα, αφού δεν θα κάνετε live? Τι μαζεύεστε?
1: Γράφουμε τραγούδια. Θα γράψουμε το 8ο τραγούδι για να μπούμε στο στούντιο, να τα γράψουμε το άλμπουμ.
0: Σοβαρά, και κάθεστε όλοι μαζί και λέτε όχι αυτό, δεν μου αρέσει αυτό, να το δοκιμάσουμε έτσι, να διώξουμε το Χρήστο και τέτοια?
1: Λένε και κάτι τέτοια, ναι. Αλλά εντάξει, μετά τους λέω, παιδιά, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Μου λένε γιατί έχω τους κωδικούς σας στο Messenger, οπότε κατάλαβες μετά, δηλαδή ενδύσουν ξανά και μου λένε ωραία.
0: Πάμε. Έχετε και γυναίκα στο group, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε, ναι.
0: Ωραία. Πότε έχει γενέθλια?
1: Πέρασαν τα γενέθλια, ήταν Ιούνιο.
0: Αγαμώτο. Άντε, αντί να γιορτάσουμε εκεί πέρα και γιορτάζω σαν το μαντράχαλο, να πούμε. Τέλος πάντων. Είχατε ποτέ αυτά που έχουν τα συγκροτήματα, ότι ξέρετε, υπάρχει ένα θεματάκι ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος, ερωτικό, ας πούμε, αλλά να το κάνετε στην άκρη για το καλό του.
1: Όχι, όχι. Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πρέπει να δεις την ιστορία των Fleetwood Mac που ήταν δύο ζευγάρια και είχαν χωρίσει. Αυτό ήταν καταπληκτικό.
0: Καλά, αυτό το έχω δει σε διάβγες. Το ξαναμένες καλόγρες το έχω δει. Δηλαδή δεν έχει διάφορα. Και δεν είχατε ποτέ έτσι. Δεν είχατε ποτέ ερωτικό ενδιαφέρον, ας πούμε. Πώς το λένε την κοπέλα?
1: Νάντια.
0: Ωραία. Η Νάντια, η δικιά μας.
1: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοια
0: τόσο ποιότητα, χαμηλά, τι, όχι, ναι.
1: Σε τέτοια υψηλή ποιότητα.
0: Δεν είχε ποτέ κανείς σας με την Άντια έτσι να πει, παιδί μου, κοίτα να δεις τώρα, κάναμε live, ήρθανε τα ξαδέρφια μας.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Είναι άσχημη.
1: Δεν είναι άσχημη, μωρά.
0: Α, έτσι που το ξεκινάς, ναι, εντάξει, okay, ευχαριστώ Χρήστο μου, καταλάβαμε όλοι. Είναι για να μην σπάσετε την παράδοση του συγκροτήματος, δηλαδή δεν μπορείς εσείς να είστε μπάζα και να φέρετε μια... Ναι.
1: Με την πευτική μέθοδο στα μάτια θα το καταστρέψει.
0: Όχι, εγώ φταίω, εσύ το είπες. Εγώ... Δηλαδή ούτε στα σκοτεινά με την... Να έχετε εγώ... Δηλαδή ούτε στα σκοτεινά

0: Εσύ θα τα ρουφάω εγώ τα κεράκια εννοώ, αλλά να αφήσει τελίτσες.
1: Είναι και πρωί αυτά. Ίσως το βράδυ να αλλάξει κάτι.
0: Αυτό το ίσως θα αλλάξει κάτι. Ναι.
1: Κρυφή ελπίδα.
0: Κάτι θα αλλάξει. Δεν το βλέπουμε βέβαια.
1: Ούτε εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Αν σου ερχόταν τώρα το τζίνι των γενεθλίων.
1: Ναι.
0: Και σου έλεγε ό,τι ευχή και να θέλεις τώρα, εγώ θα στην ικανοποιήσω.
1: Okay.
0: Πρόσεξε, θα στην, όχι θα σε. Μην μπερδευτείς τώρα και εσύ και χαμογελάς μόνος σου. Λοιπόν, ποια θα ήταν αυτή η ευχή?
1: Παγκόσμια ειρήνη πρώτα απ' όλα.
0: Τι θες να βγεις, μης Πελοπόννησος? Να το κάνουμε αυτό, γορίνα μου, δεν χρειάζεται για τον τζίνι, μην το χαλάς εκεί. Ξέρω κάτι τυρέμπορες, κάτι λαχανέμπορες, θα σε σπρώξουμε.
1: Να το αποφύγουμε αυτό, γιατί εντάξει, είμαι και αξίζοντος χάλια μαύρα. Δεν μπορώ τώρα να ανέβω στην πασαρέλα τώρα με τη.
0: Α,
1: με
0: θα κάνουμε goblin casting, πώς το πάμε.
1: Το goblin από το Spider-Man όμως, όχι
0: ναι,
1: το άλλο.
0: Ναι. Αυτό το. Ναι. τι θα ήθελες να ζητήσεις από τον τζιν των γενεθλίων?
1: Τίποτα. Θα έλεγα.
0: Το σεξ. Πες το σεξ. Πες το. Αν δεν το πεις εσύ, θα το πούμε εμείς.
1: Το σεξ είναι στα προεπιλέγγυα. Τόσοι άλλου δεν το συζητάμε.
0: Και θα το πούμε εμείς, όχι από αλτρουισμό. Για να μην μας γαμβεί. Από ένα σημείο και μετά θα γίνεις επικίνδυνος. Δηλαδή το καταλαβαίνεις. Θα κυκλοφορείς γιωμάτος ευχές. Ναι. Το σεξ ζητά. Ναι.
1: Από εκεί θα ξεκινήσω από εκεί.
0: Ναι, για να πιστοποιήσεις και εσύ ότι δεν υπάρχει Άι Βασίλης και ειδικά τον Ιούλιο. Δηλαδή. αλλά δεν πειράζει.
1: Να δεις πράγματα.
0: Εύκολο.
1: Θα το δω σε τζέτσκι με τάρα μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο θα είναι αυτό.
0: Πάντως ανήκεις στο ζώδιο του καρκίνου που είμαστε εμείς που είμαστε ευαίσθητοι, καταπληκτικοί για παγκόσμια ειρήνη. Είσαι καλλιτέχνης, έχεις ευαισθησίες, έχεις δει το Λιοβασίλη μας στην καλδέρα και έχεις δακρύσει. Έχει τύχει να σε γλυκοφυλάει στο ένας γκρούπι σου από κάτω και εσύ να δακρύζεις από την. Τέτοια πράγματα, ευαισθησίας, τα έχεις πάθει.
1: Την ώρα που γλυκοχάραζε.
0: Αυτό, ξεκινάμε. Το σεξ να ζητήσεις. Χρήστο μου.
1: Ναι, πρέπει.
0: Το σεξ να ζητήσεις. Ζήτα το εσύ. Ποτέ δεν ξέρεις. Είναι αχανές το σύμπαν. Είναι δηλαδή. Αχανέστατο.
1: Να
0: δηλαδή.
1: Κάνω το σεξ, έτσι, να το κάνω το σεξ, γιατί το άφησες λίγο θολό, είπες το σεξ.
0: Ναι, ή να στο κάνουνε. Να έρθουν 5-6 βολεϊμπολίστες, σε βάλουν κάτω, σε ξεγκαγκανιάσουνε.
1: Έτσι είναι, το δέχομαι.
0: Έτσι το δέχομαι κι εγώ. Έτσι έχω κι εγώ 4 Ιουλίου. Να πεις τα κορίτσια μετά, όταν θα είναι αχρησιμοποιητές, να έρθουν και από μένα, ναι.
1: Του είπα πρωί-πρωί, έλα πηγαίνετε στον Αλέξανδρο και μου λένε δεν μπορούμε. Και τα λοιπά. Τι λέω ότι δεν μπορείτε.
0: Όχι, σου είπανε δεν μπορούμε πάλι. Με ξεφτιλίζεις.
1: Όχι, δεν μου είπανε πάλι. Εμένα μου είπανε δεν μπορούμε. Τώρα το πάλι.
0: Δεν μπορούνε γιατί τις ξεγκαγκάνιασα εγώ να πω. Μην πάω να περπατήσουν, ρε. Είμαι τόσο καλός.
1: Σου λέει τώρα που να ξανατρέχουν.
0: Στο λέω για τα γενέθλιά σου. Και θα κεράσεις, θα είναι τέτοια. Θα ξεπαραδιαστείς.
1: Κάτι θα κάνω.
0: Καλά.
1: Κάτι θα κάνω, ρε. Σκέφτηκα να κεράσω και στη δουλειά, αλλά. Όχι.
0: Όχι, ρε, αφού αυτοί συχαίνεστε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Εντάξει, είπαμε να κάνεις το μαλφί ίντιμο, όχι τόσο. Κέρασε τον προϊστάμενο μόνο.
1: Μήπως τον παίζεις ρόλο. Θα έχει τηλεργασία. My love. Ναι, δεν θα μπορεί.
0: Όχι, γάμο. Κέρασε τον ευχές. Πες τον να είσαι και εσύ πάντα καλά.
1: Α, ναι, μπράβο. Έτσι απαντάμε.
0: Ο Θεός να σου κόβει μέρες και να μου δίνει το σεξ. Ούτε έτσι το βλέπω.
1: Πάντα με πεθαίνει το χρόνια πολλά πολύχρονος. Δηλαδή, γιατί, ναι. Γιατί ρε φίλε.
0: Για να απαντήσεις, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαριστώ.
1: Μπράβο, έτσι. Είναι. Σαν να απαντήσει, όταν σε μερικούς κάους, έτσι.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό. Το λένε και το τέτοιο. Και τώρα τελευταία έχει, για να είναι πιο έμπειρη, πώς ήταν το καλή Παναγιά που είναι ευχές των τελευταίων ετών. Έχει και το χρόνια καλά. Που είναι λες και σου εύχεται παλιόγρια, δηλαδή 150 χρονών, χρόνια καλά στην Αθήνα να πας δασκάλα να γίνεις. Με ένα καλό παιδί κοριτσάκι μου να πούμε. Και εντάξει, άντρας είναι, θα κοιτάξει και από εδώ και από εκεί, αλλά σένα να αγαπάει το σπίτι σου να προσέχει. Η γυναίκα το κρατάει το σπίτι. Τέτοια πράγματα.
1: Και θυμίζει την κλασική τη γριά που είναι τα Looney Tunes, που είναι πράσινο το κεφάλι με αυτό το καπέλο, τρεις τρίχες από πάνω. Και την κρεφτού ελιά στη μύτη με τη σκούπα.
0: Η τελευταία εντύπωση δηλαδή. Γριάς που έχεις είναι τα Looney Tunes. Ξέρεις, όχι απλά δεν υπάρχει Άγιο Βασίλης. Δηλαδή, ούτε λάθος να κάνει η ACS και να σου φέρει λάθος δώρο. Δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω.
1: Να σου πω κάτι, αν υπήρχε Άγιος Βασίλης, δεν θα είχε φέρει τους Judas Priest.
0: Άσε με τον Καραγκιόζη και δεν είχα πει μόνο τους Judas Priest. Είχα πει και την Ταλίκα με τα πορνίδια. Δηλαδή, εντάξει να πούμε, παράτα μας. Μια ευχή κάνουμε και μικρά παιδιά είμαστε. Άσε με τώρα που το θυμήθηκα.
1: Δεν χωρούσαν πάνω, ρε.
0: Έφερε του Pet Shop Boys, να πούμε, ο παλιό γερο στον τιμέ.

0: Μοστά κόκκινα που κάνει χω, χω, χω. Αφού φαίνεσαι ρε καραγκιόζι να πούμε. Έχει και το σκούφι καράς καράφλας θα είναι. Ποιος ξέρει να μου και το φοράει από πάνω για να μην φαίνεται. Και στο λέω εγώ με το πλούσιο πυκνό ξανθό μαλλί. Άσε με τώρα.
1: Πλάκα, πλάκα, σε σκέφτηκα για Βασίλη για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
0: Να φας ένα κουβά σκαφί ήμθυμ στα γενέθλιά σου που σκέφτηκε σε μένα με το εφαρμοστό κόκκινο. Ελπίζω να μην σκέφτηκε εσένα καμινάδα.
1: Όχι, όχι, δεν έχω τόση φαντασία.
0: Χρήστο, δεν μπορεί να δει πόσο ανακουφίστηκα, ρε φίλε. Την κρατάω από το πρωί. Δηλαδή είχα τα σκυλιά εδώ μέσα.
1: Έτσι μου καπνίζει.
0: Να περάσει πανέμορφα. Να είσαι χαρούμενος και εύχομαι τις μεγαλύτερες δυνατές μουσικές επιτυχίες και θυμάσαι ότι στο καινούριο άλμπουμ θα κάνω εγώ το εξώφυλλο, ναι.
1: Καλά, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Όχι εννοείται, εννοείται να με ξεπεράξεις έτσι. Εννοείται, Αλέξανδρε, θέλουμε και... το ταλέντο σου και τέτοια αυτά.
1: Θέλουμε την έμπνευσή σου, ναι. Θέλουμε την οπτική σου, θέλουμε Αλέξανδρο Πέτρακα, να το πω έτσι απλά να το συνοψίσω.
0: Καλά. Ο καινούριος σας δίσκο που θα έχει απ' έξω ένα βυζί θα είναι καταπληκτικός. Θα πουλήσει ανελέητα. Να περάσεις όμορφα, Χρήστο μου, φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χρόνια πολλά μαζί που θα περάσει υπέροχα. Θα πάει και με κάτι φίλους του να κεράσει το. Θα ξεράσω. Δηλαδή, ακόμα κι εγώ πέρασα καλύτερα. Που ήταν καταπληκτικά πράγματα συμβαίνουν. Να, ο φίλος ο Κρίς που λέει καλημέρα, Αλεχάνδρο Πέτρακαρ. Κλείσαμε με το μπεμπέ εισιτήρια. Ποιο μπεμπέ. Μην τα κάνεις αυτά. Χρήστο μου, εσύ τώρα επειδή έχουμε Generation Gap, θα σου μεταδώσω μυστικιστική γνώση. Αυτά τα υποκοριστικά μέχρι ζουζουνάκι και χαμηλόφωνα. Όταν ξεφύγεις από το ένα και πας το μπεμπέ, εισιτήρια να πάμε λέει στην Νάξο, λέει στο Cottage για τις πρώτες μας διακοπές, αλλά και τις δικές μου πρώτες διακοπές από το 2017. Εσύ που θα πας με το σοβαρά, θα πας με το μπεμπέ, μισό λεπτάκι γιατί πρώτες διακοπές από το 2017. Εγώ θα πάω διακοπές, θα σου έλεγα τώρα που θα πάω. Έχει ένα μεγάλο πολύ ωραίο resort, η μαμά αυτού του παιδιού με την ουρίτσα και τα κερατάκια. Είναι... αλλά το έχει η μαμά του, είναι πολύ πολύ μακριά και πηγαίνω συχνά πυκνά, εκεί θα πάω και φέτος. Αλλά είναι ωραία, περνάω καλά, δηλαδή είναι δαιμονικές διακοπές. Μισό λεπτάκι. Έλα Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Δεν έχει τίποτα γενέθλια εσύ και τα λοιπά.
2: Όχι, όχι.
0: Αλλά σ' ακούω ρε, εσύ με αυτή τη μεταεφηβική ορμή και τον ενθουσιασμό που κλείσατε διακοπές και έχω καταχαρεί εγώ.
2: Α, καλά. Πρώτε μου διακοπέ, φίλε.
0: Πόπο, θα σφαχτείτε, θα τσακωθείτε, θα τη βαρεθεί. Είναι απίστευτο, θα τη έρθει και περίοδο. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
2: Χρόνια τώρα, ναι. Δύο χρόνια τώρα έχω αντέξει μια χαρά, δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Γιατί αφού δεν έχετε πάει διακοπέ.
2: Έχουμε κάνει μικροδιακοπούλε και τέτοια.
0: Άλλο οι μικροδιακοπέ.
2: Έχουμε χρόνο μαζί σε σπίτι, έχουμε παίξει κουκλόσπιτο πολλέ φορέ.
0: Κουκλόσπιτο.
2: Παίζουμε σπίτι. Παίζουμε σπίτι για χόμπι, πώς κάναμε παλιά στο Ολυμπιακό.
0: Και έχετε κανονίσει τώρα θα πάτε στην Άξο.
2: Ναι, εγώ από εκεί είμαι.
0: Από την Άξο είσαι.
2: Βεβαίως.
0: Τον θέλεις, τον ξέρεις.
2: Τον ποιον?
0: Τον θέλεις.
2: Όχι, ποιος?
0: Τον φίλο μας τον θέλεις. Είναι από την Άξο, φανατικός εδώ της εκπομπής. Δεν πειράζει.
2: Α, δεν το ξέρω. Εγώ είμαι από το Φιλότη.
0: Από πού είσαι?
2: Από το Φιλότη.
0: Μου. Ολόκληρη λέξη. Άργησε λίγο. Δεν πειράζει, είναι που είσαι στο μυαλό σου διακοπές.
2: Α, τώρα το κατάλαβα.
0: Άργησε πολύ. Έτσι θα περάσει καλά. Αν είναι να καταλάβει ότι πήγε διακοπές όταν γυρίσει, θα περάσει υπέροχα. Καταπληκτικά θα περάσει.
2: Η αλήθεια είναι ότι με την ανάγκη που έχω θα περάσει τόσο γρήγορα καιρό, δεν θα το πάρω να πάρει.
0: Ακούγεται στη φωνή σου. Έχει τον εφηβικό ενθουσιασμό και ότι χρειάζεσαι διακοπές κτλ. Και θα πάτε μαζί. Πόσες μέρες θα πάτε?
2: Εγώ θα κάτσω ένα 20ήμερο. Εκείνη είναι λογικά μια εβδομάδα.
0: Ρε. Πες τα από την αρχή, έτσι ναι. Έτσι θα περάσει υπέροχα.
2: Δεν θα το περάσουμε όλοι.
0: Βέβαια, σου κατσικώθηκε από
2: τα σχολεία όπου να είναι.
0: Ναι, ναι, σου κατσικώθηκε να πούμε τώρα. Δηλαδή, κάτσε να πούμε δύο-τρεις μέρες και φύγε.
2: Εντάξει, έχει ξανάρθει βέβαια, ναι. Αλλά είχε έρθει όταν εγώ ήμουν σεζόν εκεί και είχε έρθει τρεις φορές, αλλά δεν είδε το μισή καθόλου, εγώ δούλευα.
0: Καλά, τώρα να το δει τη βδομάδα που θα κάτσει εκεί, μην το βλέπει και συνέχεια.
2: Τώρα που θα πάμε θα το γυρίσουμε όλο, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έτσι, καλά, και είναι και αυτοί ενθουσιασμένοι, είναι... πότε πάτε?
2: Ναι, αμέτε, έχει τρελαθεί, της αρέσει πολύ.
0: Πότε
2: θέλει
0: πάτε?
2: Πολύ να πάμε.
0: Πότε πάτε?
2: Θα πάμε κατά τις 17 του Αυγούστου, νομίζω εκεί πρέπει να τα κλείσουμε.
0: Την καλύτερη ημερομηνία. Θα γυρνάνε όλοι οι βλαμμένοι. Θα πάτε
2: εσείς. Αυτό θέλω. Να φεύγουν όλοι, να το βρίσκω λίγο άδειο το νησί. Αν και έχει προχωρήσει πολύ σεζόν.
0: Ναι. Δεν πειράζει το, εντάξει, θα μειωθούν. Δεν μπορεί αυτό το μετά το
2: κάνει. Ναι, μόνο όλο φύγουν. Και κάποιο θα φύγει. Πιο ναι. πολύ ξένου έχει. Οι Έλληνε είναι που λείπουν. Αυτή είναι που θέλουν.
0: Και θα κάνετε και το καλοκαιρινό το σεξ, αυτά τα πράγματα που μυρίζετε αλάτια και τέτοια. Σοβαρά.
2: Παραλιακά και κάτω από τα αστέρια και κάτι τέτοια.
0: Έχει κανονίσει μεριέ και ώρε να μα πει και εμά τυχαία να στείλουμε κάποια ντόμου, κάποια κάμερε.
2: Όλε τι καβάτζε. Όλε τι καβάτζε.
0: Έχει καβάτζε, έχει παραλίε που μπορούμε να ερωτοτροπήσουμε ευάναυσα χωρί να μα βλέπουν.
2: Ήταν πάντα χύπικο νησί. Είναι γεμάτο κρυφές παραλίες, γυμνιστών, είναι από όλα εκεί μέσα. Έχει... Οπότε το βράδυ εκεί είναι.
0: Έχει γυμνός, τι θες.
2: Αμέ.
0: Πω πω ρε φίλε, δύο εβδομάδες θα περάσει υπέροχα. Δηλαδή.
2: Βασικά, όχι, εντάξει, όχι, μία, αμέ, όχι. Αμέμε, ήθελα να πω.
0: Κοίτα να δεις να πούμε κάτι πράγματα που γίνονται. Πάρα πολύ ωραία. Και εκείνη γιατί φεύγει στην πρώτη εβδομάδα, έχει κι άλλο γκόμενο και μοιράζει το χρόνο της. Πώς γίνεται.
2: Θα πρέπει να κάτσει να γυρίσει πίσω να ετοιμάσει πράγματα γιατί αρχές Σεπτέμβρη είναι που ανοίγουν τα σχολεία και πρέπει να πάει λίγο νωρίτερα.
0: Τι να πάει, πάει ακόμα σχολείο.
2: Είναι δασκάλα.
0: Πάει ακόμα σχολείο άρα. Η απάντηση είναι ναι.
2: Ναι, είναι δασκάλα.
0: Και τι να πάει να κάνει, να πούμε. Αφού θα έρθουν τα ζαβά από το καλοκαίρι, δεν θα μπορούν να τα μαζέψουν κανένα μήνα που θα είναι ενθουσιασμένα. Μετά θα τα στεναχωρήσουν μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Θα έχει πρωτάκια φέτος. Θα έχει πρώτη δημοτικού. Είναι.
0: Α, ωραία, ωραία. Και τα βαράει, τα βρίζει, τα φτύνει.
2: Ευτυχώς όχι. Ευτυχώς όχι. Δεν έχει την παλιά παιδαγωγική, έχει την καινούργια.
0: Α, αυτά δεν μας αρέσουν αυτά τα καινούργια. Θέλουμε τα παλιά.
2: Ξέρεις αυτό που. Αχ, ναι, μικρέ Γιωργάκη, μας κατέστρεψες όλο το σχολείο με νερομπογιές. Έλα να κάτσουμε κάτω κλάδο να μου μιλήσει για τα συναισθήματά
0: σου. Ναι, εσύ, εμάς δεν μας τα λέγανε αυτά. Μου λέγανε, έλα να κάτσεις εδώ στην κρεμάλα ή στο κρεβάτι με τα καρφιά.
2: Δεν θα σε χτυπήσω, όχι.
0: Αυτό ήταν μεγάλο ψέμα. Σας έχω καταχαρεί γιατί ακούγεται να ξέρεις τη φωνή σου. Ότι έχεις,
2: εγώ απλά περιμένω να πέσω για ύπνο σήμερα και να είναι 17 Αυγούστου αύριο. Εγώ αυτό θέλω.
0: Εύκολο ρε εσύ.
2: Θα περάσει. Που θα περάσει και το Σάββατο να πάμε σε γάμο παρέα.
0: Όχι. Μη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πρέπει να σε προστατεύσω.
2: Γιατί να μην πάμε.
0: Όχι γάμο παρέα. Α, δύο λέξεις. Όχι γάμο παρέα. Όχι. Γιατί πάνε και σου λένε αχ, τι ωραία που ήταν και κάτι τέτοια πραγματάκια. Υδρώνουν όλες, εντωμεταξύ έχουν φορέσει τα καλά τους, υδρώνουν και τους φεύγουν οι μάσκαρες. Μυρίζουν οι μασχαλίλες μέσα στην εκκλησία. Και μετά σου λέει, ωραία δεν ήτανε. Και παίρνουν ιδέες.
2: Κοίτα, εγώ βέβαια πάντα για το φαΐ πηγαίνω.
0: Ναι, καλά. Παίρνουν ιδέες, σου λέω, μην το κάνεις αυτό.
2: Κοίτα, έχουμε δύο γάμους κιόλα. Έχουμε και ένα στην Άξο να πάμε.
0: Να σου πω κάτι. Αν σας συμπαθούσαν αυτοί που παντρεύονται, θα σας καλούσανε. Δηλαδή, ελάτε στη μεγάλη στεναχώρια μας, ας πούμε, κτλ. Όχι. Άρα δεν σας συμπαθούν. Άρα σας θέλουν μόνο
2: στο
0: για το
2: δεύτερο
0: δώρο.
2: Γάμο. Ναι. Στο δεύτερο γάμο, επειδή είναι στην ηλικία μου τα παιδιά εκεί 26-27 χρονών, έχουν περιθώρια να το μετανιώσουν. Και αυτό είναι δραματικό.
0: Αυτούς τους συμπαθείς εσύ.
2: Με το ένα το παιδί που παντρεύεται, ναι. Έχουμε μεγαλώσει μαζί τα καλοκαίρια μαζί πέρα.
0: Και γιατί δεν τον προστάτευσες, ρε.
2: Εντάξει, τόσο κοντά δεν είμαστε, αλλά εντάξει, είναι καλό κοριτσάκι το άλλο.
0: 26 χρονών. 26, το καταλαβαίνεις, το 28 θα έχουν χωρίσει τζάμπα, θα πάνε τα λεφτά, να σου πω κάτι.
2: Η αλήθεια είναι. Δεν
0: υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή. Τέλος πάντων, έχω μείνει στις δικές σας διακοπές και εσείς δεν σκέφτεστε τίποτα για γάμο και τέτοια. Δεν κάνετε γαμοσκέψεις.
2: Ακόμα όχι. Ακόμα δεν δούμε το κοιτάμε τη συγκατοίκηση.
0: Θα σε πάει σε 2-3 ακόμα και σιγά σιγά θα εντυπωθεί αυτό το υποσυνείδητό σου.
2: Κοίτα, ευτυχώς δεν είναι από αυτές που πάνε και τρέχουν για τις ανθοδέσμες.
0: Ναι. Είναι μέχρι να τη δεις να κάνει μονό το loop στην απελπισία της, τριπλό άξελ και να πιάνει δαγκώνοντας την ανθοδέσμη πάνω από τις άλλες τις κάριες που τις ξεμαλιάζει και τυχαία μετά θα σου πει «Αχ, έτυχε λες φέτος να είναι η χρονιά μας».
2: Ναι, έτυχε. Απλά τράβηξα 5-6 αγωνιές στις διπλανές για να την πιάσω εγώ. Ναι.
0: Ή το άλλο που σηκώνει και φεύγουν όλες και μένει μία. Είναι συνοημένο, στημένο το παιχνίδι, παιδάκι μου.
2: Βέβαια, πάντα έτσι γίνεται. Κοιτάνε την πιο απελπισμένη να πιάσει την τέτοια.
0: Άμα ήταν η πιο απελπισμένη, θα την πιάναμε εμείς. Α, σε μας τώρα. Ουφ.
2: Το θέμα, οι περισσότερες απελπισμένες δεν είναι και τόσο.
0: Ναι. Ναι. Έχεις να μάθεις πολλά, Χρήστο μου, ακόμα και χαίρομαι γιατί η ζωή.
2: Δεν ξέρω, είναι πειραματικά το... όλα. Είναι πειραματικά μέσα.
0: Το γυράσκο αίδι δασκόμενος είναι παντού. Να περάσετε υπέροχα, έχω χαρεί πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι να πα.
0: Θα πάω στην Άξο.
2: Αν θα πας στην Άξο.
0: Ναι, θα πάω στην Άξο τη βδομάδα που δεν θα είναι εκείνη. Να μου δείξεις παραλίες με τους εξωτσούτσου. Αυτή θέλω.
2: Αμέ, εννοείται ότι γουστάρει.
0: Ναι, κοίτα ενθουσιασμό. Μαθαίνεις, Χρήστο μου. Μαθαίνεις. Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
2: Φιλάγια.
0: Καλημέρα. Καταπληκτικά περνάτε. Αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή, όχι τώρα, όχι σήμερα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά από αύριο το που θα πάτε διακοπές, για ποιο λόγο και για ποιο λόγο νομίζετε ότι θα περάσετε καλά. Να, που είναι το καλύτερο. Έλα ρε γαμώτο, πήγε και μισή και μάλιστα το έχουμε ξεπεράσει. Πρέπει γρήγορα, γρήγορα, γκόργα, γκόργα, να κάνουμε το break μας. Θα επιστρέψουμε όμως γεωματική και ενθουσιασμό εδώ στους 98,1 του Athens. Free, free, free radio. Free radio. Keep it cool.

0: κοίτα τι έπαθε τώρα να πούμε. Κοίτα, δυο μέτρα γυναίκα είναι ο μαντράχαλος. Κοίτα να πούμε τι έπαθε τώρα. Αδικία από το Θεό. Από που ήρθε. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχουμε βγει λίγο εκτός των στενών ραδιοφωνικών πλαισίων της εκπομπής, αλλά δεν πειράζει. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό Φραμπουτσίνο για τα τελευταία 20 λεπτά και σήμερα της εκπομπής μας. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και κάτι τέτοια ντακτυρντή διαφόρων ειδών. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί στην καθημερινότητά σας, γιατί έχουμε την ειδησιογραφία, έχουμε... Να, ο Κυριάκος λέει, όπα, γενέθλια ακούω, άρα κέρασμα. Χρόνια πολλά Χριστάρα μου λέει, καλημέρες και τέτοια. Κυριάκο, αν είσαι στην Αθήνα, ο Χρήστος φυσικά και κερνάει, βέβαια, στην ερώτησή μου, στην στυλιτευτική, δημοσιογραφική, ερευνητική ερώτησή μου, θα κεράσεις, είπε, ναι, εντάξει, κάτι τέτοια. Πράγμα που σημαίνει πως η Κυριακίτιδα εξαπλώνεται ανά την Ελλάδα, θα είναι λίγο προβληματικό. Άγιο, είχαν οι κοπέλες και σηκωθήκανε και φύγανε, να πούμε, όταν ήταν διαφορετικές εποχές, όταν έλεγες κεράσω ποτάκι και πραγματικά κερνούσες ποτάκι. Τώρα, ένας κριτικός με αυτό το επώνυμο, να πούμε, πού να πρωτοπρολάβει. Η Μαρίτα εδώ προσθέτει, ρε άνα χαθείτε, λέει, το χρόνια καλά είναι η καλύτερη ευχή. Καταπληκτικά, άνα χαθείτε, δεν υπάρχει κράτος, Μαρίτα μου. Πέτσο Boys, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ρε, με το χρόνια καλά. Αχ, ναι, τι ωραία χρόνια καλά και υγεία να υπάρχει. Υγεία, όλα τα άλλα γίνονται. Α, βλέπω, πεθαίνεις από την πείνα. Και είσαι και εγκατέμιση, δεν πειράζει, υγεία, υγεία. Βλέπεις τους άλλους και είναι όλοι χαρούμενοι και εσύ είσαι δυστυχή. Δεν πειράζει, υγεία να έχει. Είναι μερικές ευχές αυτά. Είναι σαν τις εκφράσεις με τα κουμπαράκια που λέγαμε και διάφορα τέτοια. Δεν τις μπορώ, εγώ προσωπικά. Εσείς προσωπικά δεν με νοιάζει να κάνετε μια εκπομπή να λέτε τα σώψικά σας. Εύκολο, γίνονται αυτά, είναι αληθινές ιστορίες. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να ισορροπήσουμε λίγο εδώ πέρα τη βαρβατήλα της εκπομπής. Καθώς έχουμε μία Μαρίτα, αλλά απ' την άλλη έχουμε ένα Χρήστο ενθουσιασμένο που θα πάει στο γάμο. Και έναν άλλο Χρήστο που νομίζω ότι θα θυμηθεί ο κόσμος στα γενέθλιά του. Οπότε πάμε να ξεράσουμε πηχτή εμπειρία. Για να ισορροπήσουμε και τις ορμόνες, αυτή τη φερομόνη. Ωραίο είναι αυτό. Φαντάζεστε να αντιδρούσαμε οι άντρες όπως οι τράγινα που πάνε και μυρίζουν από πίσω και μετά κάνουν μία μούρη θα είχαμε. Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Ποιοι? Εμένα ρωτάς, τα παλικάρια εκεί μέσα ρωτάς, ποιους ρωτάς?
1: Δηλαδή... κοίτα, πιο πολλές γυναίκες είμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε πολλά παλικάρια.
0: Η ίδια ερώτηση είναι. Πόσο παλικάρια είναι αυτές οι κοπέλες? Είσαστε γυναικομάνοι?
1: Ναι.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Όπου και έχετε συνέχεια νεύρα, γιατί κάποιες θα είναι στο πρεμινωροϊκό, κάποιες θα είναι στο μεταμινωροϊκό, κάποιες θα είσαστε στην κλιμακτήριο.
1: Εκεί στο γραφείο που είμαι εγώ δεν έχουμε νεύρα, γιατί είναι μικρές οι κοπέλες.
0: Τι μικρές? Οι μικρές δεν έχουν νεύρα? Ποιωμένης, αρχοντούλα μου, τα ξέχασες?
1: Όχι, δηλαδή. Όχι.
0: Σε πήρα τηλέφωνο για να βοηθήσουμε τον φίλο μας τον Κρις, ο οποίος είναι μη έμπειρο το παιδί. Και θα ήθελα τώρα να του ξεράσουμε λίγη γνώση.
1: Μικρό παιδί κι αυτό. Ναι, για να του πούμε.
0: Θα πάει πρώτα απ' όλα στην Άξο και θα τον πάει άλλη σε δύο γάμους.
1: Ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Γιατί τι το κάνει αυτό? Ναι.
0: Okay. Αυτό ήθελα ακριβώς, δηλαδή να μην το πιστοποιώ μόνο εγώ. Δεν είναι λίγο δόλιο? Υπάρχει γυναίκα που πάει με κάποιον, με τον κόμενο, σε ένα γάμο και μετά δεν πέφτει και μία απόξω συζήτηση?
1: Πόσο καιρό τα έχουνε?
0: Τα έχουνε, δεν ξέρω, 2-3 χρόνια, πόσο είναι? Δεν το ξέρω, φαντάζομαι τόσο θα είναι.
1: Για εκπαίδευση τον πάει.
0: Για εκπαίδευση, μπράβο, αυτό είναι αμέσως μετά. Έτσι να μαθαίνεις.
1: Κοίτα πως φοράει το παπιόν και τέτοιο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Εσύ
0: σαν γυναίκα, ρε παιδάκι μου, Αυτό ναι. που πάτε και έχετε καθυστερήσει κιόλας λίγο να πάτε στην εκκλησία 5-6 μέρες και στέκεται ο άλλος ο Κακομοίρης. Που είναι ντυμένη Δόνα Αλεχάνδρο, είναι ντυμένη Χελινοδοπερίστερο, να πούμε κάτι με κάτι. Γιατί. Τον βλέπετε τον άλλο έτσι και λέτε, κοίτα, αχ, το μωρό μου έβαλε φουλάρι. Τον εθέλω.
1: Δεν ρωτάς το χαρακτηριστικό δείγμα γυναίκας, να ξέρεις.
0: Όχι, απλά αλλά γενικά τις συζητήσεις.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει η λογική είναι πω, κοίτα τι ωραία που ντύθηκε για μένα και για το γάμο μας. Μα, και σαν... μπλα.
0: Έχει
1: και...
0: ντυθεί ναι. σαν ερεθισμένη καλαμαριέρα. Οι περισσότεροι γαμπροί που έχω δει εγώ.
1: Συμφωνώ. Ναι, εγώ συμφωνώ, δεν διαφωνώ με αυτό που λες.
0: Και καλά όλα. το φουλάρι στη μέση, το ζωνάρι. Τι διάλογο, θα βάλει και το φυσεκλίκι μέσα, σιγάρες φίλε να πούμε. Δηλαδή, Μάρτον.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να δείξω ότι είναι πολύ άντρας, καταλαβαίνεις.
0: Εμείς σας βλέπαμε έτσι. Γιατί δεν θα ήταν πολύ ωραίο να γίνετε το αντίθετο, λέει, να κάθεστε εσείς ντυμένες μπομπονιέρα εκεί πέρα να πούμε.
1: Πόπο, άλλο αυτό, πόπο, ναι.
0: Έχει χάλια, τύχει να μάνα. Πάω παλιότερα, γιατί έχω να πάω σε γάμο 30 χρόνια. Είχα πάει και εγώ τότε για εκπαίδευση, μην νομίζεις.
1: Και πολλά τα ίδια είναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Και η νύφη ήταν λίγο έτσι παχουλούλα, το πούμε.
1: Ναι, okay.
0: Είχε φορέσει και ένα νηφικό που δεν την κολάκευε, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και μόλις έφτασα, δεν εκτίμησε κανείς το γεγονός ότι βροντόφωνα εκτίμησα αισθητικά την εικόνα, λέγοντας ότι ναι. πω, ρε φίλε, σαν τα τούλια που πίζουν τις γραβιέρες είναι. Δηλαδή.
1: Όντως το είπε.
0: Αληθινή ιστορία, ναι, και δεν το εκτίμησε κανένας.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι θα το εκτιμούσε.
0: Μα ήταν! Δηλαδή, ο Κακομοίρης.
1: Αλήθεια, λέει, είπα. Ναι, αυτά δεν τα φωνάζουμε όμως, καταλαβαίνεις.
0: Οπότε αυτές είναι οι δόλιες κινήσεις. Το θα σε πάω στην αρχή σε 2-3 γάμους.
1: Ναι, έτσι να μάθεις, ρε παιδί μου, να δεις πώς γίνεται.
0: Μετά εντωμεταξύ πρόσκειται θα τον πάει και διακοπές που θα πάνε μαζί.
1: Oh. Και γιατί να παντρευτούν, αφού θα χωρίσουν, καλά είναι τα παιδιά έτσι όπως είναι.
0: Γιατί δηλαδή... για κάποιο λόγο έχετε γενετικά οι γυναίκες μέσα σας το θέλω να τον στεναχωρήσω αυτόν. Θέλω να στεναχωρηθούμε.
1: Ναι. Ναι.
0: για να δω, μωρό μου, είσαι χαρούμενος. ναι, είμαι χαρούμενος. Αχ, κρίμα. είναι...
1: Τώρα θα δεις τα πάντα.
0: Έχω μια ιδέα. Θες να ντυθείς τον Αλεχάνδρο. Δηλαδή.
1: Θες να αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Πάμε να παντρευτούμε.
0: Εσάς εκεί πέρα που είσαστε τώρα γυναικομάνοι, παντρεύονται συχνά, ας πούμε, και τέτοια και αυτά, ή είναι σε άλλες ηλικίες?
1: Όχι, είναι άλλες ηλικίες. Εμένα τα κορίτσια μέσα με 30 χρόνια.
0: Α, ξανά παντρεύονται.
1: Όχι, δεν παντρεύονται καν.
0: Σοβαρά, έχει τέτοιες? Είναι άσχημες?
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Δεν γίνεται, κάτι πρόβλημα υπάρχει.
1: Όχι, απλά έχουν λίγο παραπάνω μυαλό.
0: Άσε ρε να πούμε, εντάξει, ναι, καλά, και εγώ έχω μια γκόμενα από το χωριό, δεν την ξέρεις. Έτσι, ναι.
1: Και ναι, ήθελα, όχι, δεν ξέρω, ναι, ναι.
0: Ήθελα να σου πω ότι και τόσο είναι 20 πόντι. Ναι, τώρα. Έχουμε αρχίσει και λέμε αλήθειες. Μην το κάνεις αυτό. Δηλαδή...
1: ναι, ναι. Όχι, όχι, αλήθεια, δεν είναι σε αυτό το σπίτι.
0: Καμία.
1: Τα συγκεκριμένα τα κορίτσια.
0: Καμία δεν.
1: Για τα συγκεκριμένα, λέω.
0: Λέτε και τώρα τα μυστικά σας, έρχονται και σου λένε: Αρχοντούλα, χθες έκανα το σεξ με τον τάδε και μου έκανε το 3, μου έκανε το 10. Σοβαρά!
1: Αμέ.
0: Τα λέτε εσείς.
1: Ιστορείτε από την Κρύπτη. Ναι.
0: Από την Κρύπτη. Α, το λέτε συνθηματικά. Από την Κρύπτη. Πήρε φωτιά η Κρύπτη μου. Και δηλαδή, όντως. Ναι, αυτό λέω εγώ.
1: Ούτου, ναι.
0: Ναι. Και έρχονται και σου λένε, ξέρεις, μου έκανε χθες αυτό και μου έκανε τόνα και τάλα και χαχά.
1: Όχι, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τέτοιες.
0: Γιατί?
1: Για να μην γελάσουμε όλοι μαζί.
0: Γελάτε όταν τα λέτε. Δηλαδή μας ξεφτιλίζετε κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Εννοείται.
0: Σοβαρά. Και λέτε και εκείνη την ώρα που με ρώταγε τι μου κάνεις ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα, είπα να το απαντήσω αλλά τον άφησα γιατί τον είδα και χαιρόταν. Δηλαδή τα κάνετε αυτά.
1: Ναι, μωρέ, κρίμα το παλικάρι, ξέρεις. Με του χαλάσω τη χαρά, καταλαβαίνεις.
0: Λέτε και λεπτομέρειες ανατομικές, δηλαδή ότι η κορίτσια να σας πω και ξεβρακώνεται. Και μου ήρθε να
1: πω. Όχι. Δεν λέμε τόσες λεπτομέρειες, όχι.
0: Έλα ρε εσύ, τι λέτε, εγώ ήξερα ότι οι γυναίκες τα λέγανε. Εμείς οι άντρες λένε, τι έγινε, έκανες το σεξ, ναι.
1: Εσείς ωραία. Τι οι άντρες, ναι. Είσαστε οι μεγαλύτεροι κουτσομπόλιδες, να ξέρεις.
0: Σοβαρά, είμαστε τέτοιοι κουσκουσιάριδες.
1: Είσαστε, ναι, είσαστε πολύ χειρότεροι από εμάς.
0: Δηλαδή μπαίνουν οι κοπέλες μέσα να σου πούνε πώς τους έκανε το σεξ και πετάγεται ο συνάδελφος, καλέ κορίτσια, να σας πω πώς μου το έκανε και εμένα, τέτοια πράγματα.
1: Δεν έχουμε άντρα εμείς στο γραφείο.
0: Γενετικά ή...
1: Γενετικά.
0: Μόνο γυναίκες.
1: Ναι, και οι μηχανικοί μας γυναίκες της σήμερα.
0: Οι μηχανικοί σας είναι γυναίκες?
1: Ναι, καλή.
0: Μισό λεπτάκι, θα πάρω και εγώ εδώ πέρα τη λίστα με τους άντρες γκουβερνάντες. Γιατί δεν εξηγείτε να μας έχετε. Μας πήρατε το, από τότε που μάθατε τι είναι το offside, καταστράφηκε ο κόσμος.
1: Δηλαδή... Γιατί δεν ξέραμε τι είναι το offside, τι θα πεις.
0: Το offside το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ξέρω.
0: Είναι αυτό που. Πώς είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ και ναι, η κρέμα προσώπου περνάει πιο γρήγορα το ταμείο από ότι καλύπτεται από τα υγρά σαπουνάκια πριν και σφυρίζω συνεργαμός, κάπως έτσι είναι πάνω κάτω. Ρε εσύ, μπορώ να έρθω μια μέρα εκεί στο εργασιακό σου περιβάλλον, δεν θα ενοχλώ.
1: Ναι, αμέ.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, αμέ,
0: να κάτσω να πούμε κουσκουσιάρικα πράγματα, να σας πω λεπτομέρειες ανατομικές, ναι, όχι τίποτα.
1: Μια γίνεται. Χαρά θα περάσουμε,
0: αμέ. Ναι, αμέ. Α, ωραία, θα το κανονίσουμε.
1: Εννοείται.
0: Έχει και κανένα μέρος να πάμε να ξεμοναχιαστούμε, έχει τέτοιο?
1: Όχι, δεν έχουμε τέτοια εδώ πέρα.
0: Όχι, ρε γαμώτο, θα πρέπει μπροστά στις άλλες.
1: Ναι, μπροστά στις άλλες θα πρέπει, ναι.
0: Εντάξει, δεν με πειράζει, θα ξεφτυλιστώ. Ούτως ή άλλως θα πάρω τους τοπίσματα.
1: Να μην χαρούν και τα κορίτσια.
0: Εντάξει, εύκολο. Αρχοντούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοίρασες έμπειρη γνώση στο φίλο μας τον Χρήστο. Μπας και γλιτώσουμε κανένα, ναι.
1: Ναι, κρίμα το παλικάρι, ναι.
0: Τον κακομπάνια εκπαιδευτή. Thank you very much. Φιλιά σε όλες σας.
1: Εντάξει.
0: Μουτς. Καταπληκτικά περνάτε στη ζωή σας. Προσπαθούμε, λειτουργούμε σαν ανάχωμα. Αλλά τι να... Να, εδώ η Νάντια που λέει πολλά καρκινάκια, ευαισθητούλια και γλυκούλια μαζευτήκαμε. Μεγαλώνει παρέα. Δεν υπάρχει καμία παρέα εδώ, Νάντια μου. Θα ξεράσω. Ρε, μη λέτε τέτοια πράγματα. Μη λέτε η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Δεν είμαστε παρέα. Στις παρέες είναι η Νάντια. Ρε Νάντια, έχω καιρό να δω γυναίκα, να πιάσω λίγο. Άμα ήσουν πραγματικά φίλη μου, πραγματικά παρέα μου, θα μου έλεγες να, Αλέξανδρε, ωραία, να σου ξεγυμνώνω με μπροστά σου, πιάσε. Φιλικά ρε παιδάκι, δηλαδή τώρα αυτά δεν γίνονται. Είναι δυνατόν να πω εγώ έχω καιρό να πάω με γυναίκα, πεταχτεί ο Χρήστος, να μου πει χίλια συγγνώμη, έχω γενέθλια, πεταχτεί ο άλλος Χρήστος, δεν προλαβαίνω, παντρεύομαι. Και να καταλήξουμε πάλι να παρακαλάω την Νάντια, δηλαδή είναι άσχημο αυτό το πράγμα, σας το λέω, για να είμαστε ειλικρινείς. Νάντια μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ω αγορίνα μου. Και στα αποδυτήρια είσαι και εκοκάνη.
2: Όντως.
0: Ναι, είσαι στη δουλειά, είσαι στο γραφείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ρε φίλε, σου λέω.
2: Φυσικά.
0: Ναι, φυσικά. Ακούγεται. Εκεί σηκώνεις και τα τηλέφωνα, εσύ.
2: Αμέ.
0: Τι έχουν ζητήσει, το VAR? Δηλαδή, συγγνώμη, μου δίνετε το VAR, μισό λεπτό. Ρε φίλε, αφού τον καλύπτει, δεν βλέπεις τι είναι.
2: Δεν κάνω συνέχεια, αλλά όταν το σηκώνουν και συμπληροφορώ, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι, στο έχω ξαναπεί εμείς εδώ πέρα, εντάξει, το κοροϊδεύουμε, αλλά η μπάσα γυναικεία φωνή είναι απόλυτα σεξι.
2: Δεν με έχουν μπερδέψει πάντως.
0: Με τι, με μπάσα γυναικεία φορμή?
2: Όχι, με άντρα.
0: Ακόμα.
2: Να πούνε την κυρία μου, να ζητήσουν εμένα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ενώ εγώ το έχω σηκώσει το τηλέφωνο. Δεν με έχουν μπερδέψει ποτέ.
0: Σοβαρά, δεν σου έχουν πει πού είσαι, ρε Μίτσο, ας πούμε και τέτοια?
2: Όχι. Εχθές μόνο στο γυμναστήριο.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να το μοιραστώ λίγο μαζί σου.
0: Εδώ είμαι.
2: Πάρα φύγω και μου λέει μια κοπέλα, πού είναι το μωρό? Νόμιζε, με μπέρδεψε με κάποιον που ήταν έγκυος.
0: Α, δεν νόμιζε ότι είσαι έγκυος ακόμα.
2: Αυτό το είπα και εγώ. Δεν είναι μωρό.
0: Αυτή η κοπέλα είναι του γυμναστηρίου ή ήταν συμφοιτήτρια εκεί?
2: Όχι, είναι συμφοιτήτρια και αυτή, συναθλιάζεις.
0: Να σου πω κάτι, ζηλεύει. Ζηλεύει που έχεις μετά από τόσες επίπονες προσπάθειες που έχεις κάνει εκεί με το πιλάτες, που έχεις κάνει αυτό το καλλίγραμμα του κορμιού και σου λέει κάτσε να της πω, να καθίστε που είστε έγκυος, μα δεν είμαι έγκυος, καθίστε που είστε χοντροί. Κατάλαβε, δηλαδή ήθελε να στο πει απόξω γιατί ζηλεύει.
2: Να το πάρω ότι κιόλας γέννησα και γύρισα κορμάρα, ναι. Αυτό να εννοούσε.
0: Ναι, και ότι δεν έχεις χάσει τα κιλά ακόμα της εγκυμοσύνης, αλλά είσαι στη διαδικασία, γι' αυτό.
2: Έχω ακόμα, ναι, μικρά είναι ακόμα. Τα παιδιά
0: είναι, όχι παιδάκι μου. Αυτό είμαι σίγουρος ότι ζηλεύει, ζηλοφθόνησε το καλλίγραμμα του κορμιού σου.
2: Έτσι.
0: Αυτή, άμα την παρατηρήσεις τις επόμενες μέρες που θα πας, θα δεις ότι κοιτάει συνέχεια τον ποπό σου.
2: Λες.
0: Που έχεις κάνει τον έχεις καλοσμιλέψει.
2: Ναι, ήταν στο πλάι από πίσω μου, είναι η αλήθεια.
0: Στο πλάι από πίσω, ελπίζω να περάσετε καλά. Ήδη ξεκινήσω εγώ να καπνίζω και συνέχισε την εξή τώρα. Σε μια χαρά περνάμε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Να τις αφήσεις, θα φάνε την κακία τους. Με την κακία θα μείνουνε. Οι πάνχοντροι είναι κανένα κτίνος. Αυτή είναι μια μικρή πνιγμένη μες στο λίπος. Ένα φρικτό απέσιο και μοβόρο κήτος. Τι είναι, καμιά δίμετρη καλή γραμμή? Αυτές απαράδεκτες.
2: Δεν τη θυμάμαι. Επειδή εγώ δεν τη θυμάμαι. Μπορεί να είναι καινούργια και να με μπέρδεψε όντως με κάποια στο πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Να μην θυμόταν και
0: όχι,
2: να τα έκανε λίγο παιδάκι
0: μου, έλα τώρα. Αυτά δεν είναι. Τώρα τα λες εσύ επειδή είσαι καρκίνος, ευαίσθητη και παγκόσμια ειρήνη. Η κοπέλα ήταν κακεντρεχής εξ αρχής. Φαινόταν αυτό.
2: Πιστεύεις κι εσύ, ε?
0: Ναι, εννοείται.
2: Τι λένε, να με πει χοντρή.
0: Ναι. Άκου, ποιον από όλους τώρα να πει εσένα.
2: Λίγλυψε.
0: Δηλαδή, ζάμα τη δεν έχουμε τον Ιωάννη, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα είναι κάτι πράγματα τα οποία τα βλέπεις. Είναι... Μη σε νοιάζει. Σημαίνει ότι κάνεις κάτι καλά. Όταν σε εποφθαλμιούν, σημαίνει ότι κάνεις κάτι καλά.
2: Καλά, λίγο που με νοιάζει, ξέρεις η άποψή τους. Εγώ πάω για μένα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι, ναι. Πας για σένα, αλλά κοιτάς και τι λένε πέρα.
2: Δεν ναι, το... δε... Να λένε, εντάξει, μόνο εκεί οι κυριούλες είμαστε όλες μαζί. Τι να ασχοληθούμε μία με την άλλη.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω εσένα με την εμπειρία που έχεις. Παίρνουμε εδώ αφορμή από την περίπτωση του φίλου μας του Χρήστου. Εσύ πόσες φορές έχεις πάει με τον Πάνο πριν παντρευτείτε σε γάμους? Δηλαδή, ποιο είναι το νούμερο τη εκπαίδευση? Είναι τόσες πολλές που δεν... Ναι.
2: Να σου πω κάτι,
0: ναι,
2: θα
0: ναι.
2: σου πω.
0: Ναι, ναι.
2: Από το στενό μου περιβάλλον...
0: Το στενό σου,
2: σταμάτα,
0: μη. Ναι, μη.
2: Γιατί ήμουνα τα μικρότερα ξαδέρφια μου.
0: Ναι.
2: Οπότε είχα πάει σε όλους τους προηγούμενους τους.
0: Ο τον Κακομύρη, δηλαδή. Ναι.
2: Ο Πάνος και αυτός ψηλό από τα μικρότερα... Πήγαμε σε φίλους, βασικά παντρέψαμε τους φίλους μας.
0: Είχες δει ξεβράκοντα τα ξαδέρφια του Πάνου και ήταν από τα μικρότερα, δηλαδή αυτή, τι εκτίμηση είναι αυτή, πώς τη βγάζεις, με τι δεδομένα.
2: Υποθέτω, εγώ όταν τον γνώρισα ήταν τεντρεμένα τα περισσότερα από τους ξαδέρφια.
0: Α, είχε ήδη πάει, τον είχες πάρει έτοιμο.
2: Μπράβο, είχε τη γνώση.
0: Μην κάθεσαι τώρα να βιδώνεις από τα IKEA την ντουλάπα. Πάνε αγοράς την ντουλάπα έτοιμη, να μην σου δίνω και καμβίλια στο χέρι.
2: Εδώ έχει ξεκινήσει η επόμενη γενιά. Παντρεύονται τα νύψια του.
0: Κρίμα, εσείς δεν αγαπιέτε. Δεν αγαπάτε κανένα στο σώμα σας. Δηλαδή τους αφήνετε και κάνουν ό,τι μαλακθεί. Τους έχεις στο μυαλό, είναι παράξενο. Να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Σήμερα είναι Τρίτη και εκτός από μυθολόγιο που έχουμε το βράδυ, που θα ακούσεις την εκπομπή, ο Πάνος είχε παλαβό κέφι το πρωί. Έστειλε ένα μήνυμα που ήταν τι ωραία μέρα, θα έρθουν οι διακοπές.
2: Ναι,
0: ναι, ήταν. Περιμένω κάτι γιατί νομίζω θα περάσει καλά.
2: Ελπίζει.
0: Μετά από τόσα χρόνια ελπίζει ακόμα. Αυτό και αν το χαίρομαι. Είναι καταπληκτικό. Να ξέρεις, πρέπει και εσύ να το εκμεταλλευτείς αυτό. Είναι σωστή μέρα. Είναι κατάλληλη μέρα. Είναι χαρούμενος από το πρωί, παιδάκι μου.
2: Το βράδυ.
0: Τι να του κάνεις. Αυτό το ίδιο, αλλά με ερωτηματικό. Δηλαδή, είναι μέρα για ερωτοτροπία. Έχει κέφια. Το πρωί έχει κέφια.
2: Να σου πω κάτι όμως. Έχω πει το πρόβλημά μας τον τελευταίο καιρό όμως.
0: Ποιο είναι, δεν είναι πρόβλημα.
2: Τι ώρα να γίνει.
0: Το παθαίνουν και άλλοι
2: άντρες. Τι ώρα πρέπει να γίνει. Τι ώρα πρέπει να γίνει.
0: Τι ώρα, δεν υπάρχει ώρα γι' αυτό.
2: Δεν κοιμάται. Ο μεγάλος δεν κοιμάται. Η μικρή εγώ όμως κοιμάμαι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το λάθος. Θα τα κοιμήσετε στο μπαλκόνι σήμερα τα πιτσίρικα. Όπως κάναμε παλιά στα χωριά. Δεν κοιμόμασταν στο μπαλκόνι.
2: Ωραία.
0: Που περιμέναμε στρωματσάδα όλοι και περνούσαμε πάρα πολύ όμορφα.
2: Γιατί δεν σκεφτόμασταν τις κατσαρίδες.
0: Ποιες κατσαρίδες, παιδάκι μου. Εδώ μιλάμε να κάνεις το σεξ στον Κακομύρη που περιμένει με χαρά το τέτοιο για να του θυμίσεις ότι δεν θα περάσει ωραία. Και εσύ θυμάσαι τις κατσαρίδες.
2: Θυμήθηκα τώρα επειδή είπες αυτό.
0: Σε ένιαξε ποτέ πιτσιρίκι αν υπάρχει κατσαρίδα?
2: Αυτό λέω, τότε δεν το σκεφτόμουν. Τώρα γιατί το σκέφτω, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να κοιμηθώ έξω, ας πούμε.
0: Πρέπει. Πώς δεν θα κοιμηθείς έξω, δεν θα πάμε μαζί στο κάμπινγκ? Δεν έχει κατσαρίδες βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν έχει, μην μου πεις.
0: Καμιά κρίδα.
2: Ναι, εντάξει, πάνω μου να μην
0: έρθει. Να σου πω κάτι, γιατί συμπεριβολική. Τι να σου κάνει, η ακρίδα ο αμυντικός της μηχανισμός είναι ότι κάνει τσόιν τσόιν. Δηλαδή.
2: Α, μόνο αυτό δεν τζιμπάει.
0: Η ακρίδα. Εντάξει, υπάρχουν και οι δολοφονικές white shark ακρίδες.
2: Κοίτα, αυτά εγώ δεν είμαι ειδική. Να είσαι εσύ ο εντομολόγος δίπλα μου.
0: Ούτε η κατσαρίδα τζιμπάει. Τίποτα δεν τζιμπάει από αυτά.
2: Επανερχόμαστε λοιπόν στο βράδυ της Τρίτης.
0: Έτσι,
2: ναι,
0: μπράβο. Ξέρετε. Ωραία, λοιπόν, τώρα που δεν έχουμε ούτε κατσαρίδες, ούτε ακρίδες, ούτε γρίλους, ούτε τζιτζίκα, δεν έχουμε τίποτα. Και σήμερα ωραία. Λοιπόν το βράδυ θα περιμένεις, θα βάλεις τα παιδιά για ύπνο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, θα κλειδώσετε εσείς την πόρτα.
2: Αποκλείεται, αλλά ναι.
0: Γιατί να με αποκλείεται?
2: Κάπου έχω κρύψει τα κλειδιά. Κάπου έχω κρύψει τα κλειδιά της πόρτας.
0: Θα σε βάλει εσένα από πίσω σαν καρέκλα να τις τουμπώσεις. Κάπως θα γίνει, ρε παιδάκι μου.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Και θα ερωτοτροπήσετε με εφηβικό κέφι και ορμή και στο μιούτ.
2: Ναι, αυτό το μιούτ έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτό.
2: Ωραία. Εύχομαι να κοιμηθεί απλά ο Αχιλλέας.
0: Ναι, ναι, θα πηγαίνεις κάθε 5 λεπτά και θα πεις «Κοιμάσαι! Κοιμήθηκες!» Και μετά τις δύο προφορές που θα πας εσύ, μετά θα πηγαίνεις τέτοια πάνω. Τι θα γίνει, ρε φίλε, κοιμήσου, ρε φίλε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε. Πατέρα σου είμαι, ρε φίλε, κοιμήσου. Και θα περάσει υπέροχα.
2: Ωραία, θα το βάλω σε στόχο.
0: Εντάξει. Τώρα το έχουμε βάλει κι εμείς. Όλοι. Θα χτυπάει το τηλέφωνο του Αχιλλέα το βράδυ και κοιμήθηκες από άγνωστους. Πήγε σχεδόν 10, φιλιά πολλά.
2: Πέρασε η ώρα,
0: τρέχει. Ναι, ναι, φιλιά, τα λέμε το βράδυ στις 10 η ώρα που έχουμε μυθολόγιο και θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio με ένα ακόμα θερινό μας μάθημα εντός εισαγωγικών, γιατί θα ξεράσω τώρα με αυτό που έγινε. Κρίμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γαμώτο. Κοίτα να δεις, ο φίλος Ευάγγελος που λέει: «Οριακά πρόλαβα να στείλω πώς πάει η εκπομπή, τι θέμα έχει». Ένα θέμα πολύ. Δεν το ξέρουμε ακόμα ποιο είναι, αλλά θα το βρούμε στην πορεία. Και τώρα μετά τις 10 θα το αναλύσουμε. Χίλια συγγνώμη, δεν προλαβαίνω να βρω και ένα θέμα εδώ πέρα. Τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε κβαντική φυσική, να βάλουμε τι εννοούν οι γυναίκες όταν λένε τίποτα, να βάλουμε από όλα αυτά. Το ούτρο μας. Ναι, αυτό θα βάλουμε. Αν τύχει σήμερα και βρεθείτε εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη θα σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι, τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι, τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Θα σας πει μ-μ-μ-μ-μ και εσείς θα της πείτε μπε, περιμένοντας να πάει 10 η ώρα το βράδυ και να τα ξαναπούμε φυσικά στο μυθολόγιο.
3: Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
4: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
5: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
6: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

wet.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Και αυτό είναι το κουδούνι μας για μία ακόμα φορά, για μία ακόμα τρίτη βράδυ. Σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, που θα ξεκινήσουμε ένα από τα βραδινά θερινά μας μαθήματα. Τελευταία λέξη λίγο θα ξεράσουμε, αλλά δεν πειράζει. Θα ξεκινήσουμε τη μαγική διαδρομή για ακόμα ένα βράδυ, τρίτη βράδυ του μυθολογίου. Σας υποδεχόμαστε όλους για την επόμενη ώρα. Θα κάνουμε μια βουτιά έτσι στο αχανές πέλαγος της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θα τραβήξουμε από μέσα, από τα δάση αυτά της Ποσειδονίας, τα που βάζεις αντρικά το ποδεράκι σου μέσα και βγαίνεις χοροπηδώντας σαν καρακαϊδόνα, ουρλιάζοντας έξω. Όχι ότι το έχω πάθει εγώ, ένας φίλος μου. Θα τραβήξουμε λοιπόν μία ή παραπάνω εξιστορήσεις, θα δούμε τώρα, καλοκαιρινές κατά κύριο λόγο. Και για την επόμενη ώρα θα κάνουμε ακριβώς αυτό. Σας υποδεχόμαστε. Να σας θυμίσω πως καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι πούμε, αν κάτι σας κάνει έτσι εντύπωση, αν κάτι το πω εντάχει και δεν πιάσουμε όλες τις απολύξεις του, και την πολύ πολύ πιθανή περίπτωση να ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου, ευχαρίστως. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ. Και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορίζουμε, θα πούμε και τα δικά μας. Καλησπερίζουμε για την αρχή του μαθήματος στο μεγάλο αμφιθέατρο εδώ του μυθολογίου. Στο μπροστινό, στο VIQ, στο Very Important Καρέκλα. Είναι η βασική θεματοθέτηση εδώ, τροφοδότης, φαν της εκπομπής και τα λοιπά, που είναι η κυρία Μαρία, η οποία ρίστο παρόδο σήμερα έφτιαξε και τη μαγική αυτή μητρική συνταγή δια πάσαν νόσων και δια πάσαν μαλακίαν, πατάτες τηγανιτές με αυγά. Αυτό το λες, μάνα, όλα μου πάνε χάλια, με έχει τρακάρει ένα σκάνια, έχω μια μπετόβεργα στον κρόταφο, θα του φτιάξω εγώ πατατούλες και αυγά, και πέρναγε. Τώρα βέβαια το διαπάσαν όσο και μαλακέ, εγώ άρρωστος δεν είμαι. Τι θέλει να μου πει, θα τα δούμε μετά. Αριστερά όπως κοιτάτε, δεξιά όπως μπαίνουμε, είναι το δαιμονικό τρισιμισάποδο πίνσερ, η Λάρα, η οποία είχε πάθει και θερμοπληξία μόνη της, βλαμμένη, αλλά εντάξει, είμαστε καλά. Εδώ λυσασμένη για μυθολογική γνώση μέσα στο μείον 14 του 72ου ρόφου του ραδιομεγάρου, του κινητού στούντιο, του συνεργείου εξωτερικών μεταδόσεων του Athens Free Radio και του μυθολογίου, είναι οι δύο έτεροι βασικοί συνεργάτες, ο Μέρλιν και ο Ραμόν, τα νάσκελα, για να απορροφήσουν καλύτερα τη μυθολογική γνώση. Απόξω έχουμε και άλλους λυσασμένους. Έχουμε τη Μπυρμπύλο, τη Μαγδάλο, χίλια συγγνώμη, που είναι η χελώνα της εκπομπής. Ελπίζω να είναι χελωνονιτζάκι, θέλω να μου γνωρίσει τον ποντικό που της έμαθε νιντζούτσου. Αλλά αυτή το μόνο πράγμα που κάνει είναι να έρχεται να τρακάρει, να πούμε, το αυτοκίνητο για να της βάλω φαΐ. Δηλαδή, τι εκπαίδευση είναι αυτή που... Είναι ο Σούλης, και αυτός λυσασμένος για μυθολογική γνώση. Έχουμε το Γιδοβίζη, το φίλο μας, το μεταναστευτικό, το πουλάκι που... Πουλάκι, ένα πράγμα να είναι με το συμπάθειο. Το οποίο έχει ξεκινήσει το ερωτικό του κάλεσμα, όσοι δεν ξέρετε. Αυτό το πουλάκι για ερωτικό κάλεσμα κάνει τον εξής πάρα πολύ όμορφο και γραφικό ήχο. Και δεν σας κάνω πλάκα. Ελπίζω να μην του κατσιγκόμενα και να έχουμε την ευκαιρία μέσα στην επόμενη ώρα να το ακούσουμε να παρακαλάει. Έχουμε τον Κουτσό, που είναι η θηλυκιά γάτα που έφερε το Κουτσούλι, που είναι το αρτιμελές δικό της γατάκι. Της κακομοίρας γίνεται. Αυτοί όλοι τώρα είναι στα μπροστινά, στα VIP. Απ' τη μέση και πίσω των καθισμάτων είστε όλοι εσείς οι λυσασμένοι για μυθολογική γνώση. Τώρα θα πάμε να πάρουμε απουσίες, παρουσίες κτλ. Δεν ξέρω τι παίρνουν τώρα στα σχολεία. Εμείς παίρναμε νομίζω απουσίες. Και ερχόταν η Νατάσα μετά, η αγαπημένη μας απουσιολόγος, και έγραφε Πέτρακας Ραζής προσήλθαν. Και έτσι περάσαμε Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία στο διάλειμμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιοι είσαστε εδώ στην αρχή της εκπομπής. Θα είσαστε και λιγότεροι, γιατί πήγανε και βάλανε το Μουντιάλ πάνω στο μυθολόγιο. Μα τώρα, δηλαδή, πόσο πιο διάσημοι να γίνουμε. Έλα τώρα με τις αηδίες. Να, ο φίλος μας ο Κώστας που λέει: καλησπέρα δάσκαλε, με τα χρυσά μυαλά πανέτοιμη και για αυτή την Τρίτη για μάθημα, λυσσασμένη για μυθολογική γνώση, ιδίως η Μάντι, που όπως φαίνεται λέει, μας έχει γραμμένους κανονικά. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους VIPs, και μας έχει στείλει μια φωτογραφία της Μάντις, η οποία κλείνεται, η οποία είναι τα νάσκελα. Δεν την μπορώ ρε εσύ. Δηλαδή πραγματικά δεν της δαγκάνεις τα πόδια.
Είναι η τετράποδη φίλη των παιδιών εκεί πέρα που τους φιλοξενεί. Και ακριβώς από πίσω έχει μια σιδερόστρα. Ο Κώστας είναι ακαμάτα, καθώς απάνω έχει ένα παπούτσι, έχει κάτι κομπινεζόν. Του Κώστα πρέπει να είναι όλα αυτά. Γι' αυτό έπεσε ανάσκελα το σκυλί, να πούμε. Τι να το κάνουμε, τι να κατασυμπαθώ, να ξέρεις, να της δώσει ένα φυλάκι εκεί στον μπούτι. Στο ελληνικά να το γράψεις στον μπούτι, γιατί το άλλο ακούγεται λίγο παράξενο. Θα αρχίσει να τη φυλάς, αυτή θα νομίζω ότι τραβάς πληροφορίες. Θα πάει αλλού. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα, πανέμορφε teacher Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλησπέρα στην κυρία Μαρία και φυλάκια σε όλα τα γουτσουνάκια. Και έχουμε και καινούρια που δεν τα ανέφερα. Έχουμε δύο εξωσχολικούς μαθητές που έρχονται το βράδυ για να φάνε, δύο κουταβοειδοί. Φίλοι του Σούλη είναι, εξωσχολικοί. Double the anemistration λέει και σήμερα και χωρίς πατατάκια πάπρικα που ήθελα. Νιάρ, νιάρ, νιάρ. Όχι, ρε γάμο, το πώς θα. Χωρίς πατατάκια πάπρικα. Έχω καταστεναχωρηθεί τώρα, ο γαμότο. Μου πέρασε. Εγώ έχω κέικ στο ψυγείο. Λίγο βέβαια, γιατί ένα ρακούν σηκώνεται το βράδυ 5 ώρα και ακούω εγώ το ψυγείο. Έχω βάλει κάτι κουδουνάκια. Να και η αρχοντούλα που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε, σε ρόλο κοάλα. Νισταγμένη όλη μέρα, αλλά στο πίσω θρανίο έτοιμη για να λάβω γνώση. Τι εννοεί σε ρόλο κοάλα? Είσαι Αυστραλία, έχεις ανέβαμα. Τα κοάλα έχουν ένα καταπληκτικό που έχουν δύο στομάχια. Η αρχοντούλα μου, κάπως πρέπει να δει και εσύ. Σταμάτα να τρως, ήμαρτον. Μέχρι και οι ρόλοι που αναλαμβάνεις έχουν όντως δύο στομάχια. Και το πρώτο είναι για να εξοντώσει το δηλητήριο του ευκάλυπτου. Και το δεύτερο είναι για να περάσει τη διαδικασία της πέψης. Είναι απίστευτο αυτό, τα κατασυμπαθούμε. Και κοιμούνται 80 ώρες τη μέρα, μάλλον αυτό είναι η αρχοντούλα. Να και ο Σταύρος στο ρόλο του Τάο Τάο. Δεν ξέρω, αφού έχετε αναλάβει όλοι οι ρόλους. Καλησπέρα μου, σαν τη θεότητα των FM λέει. Πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία. Θα τη τα δώσω, Σταύρο μου, καθώς σήμερα φάγαμε πατάτες τηγανιτές με αυγά τηγανιτά. Καταλαβαίνεις, είμαι καλά. Και ο Αλέξανδρος είναι καλά. Να και η Νάντια που λέει καλησπέρα, δάσκαλε. Ησυχαμένη. Και μάλιστα τη λέει συχασμένη. Είναι κάτι ανάμεσα στο διχασμένος και συχασμένος. Παράξενη λέξη. Θα τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο, λέει, με σένα και το μάθημά μας. Ναι, λέει, ακόμα μια μέρα μουντιάλ. Περνάω στην τάξη και θα κάτσω ήσυχη, χωρίς να μας λέει σε ποιον και τα λοιπά. Αφήνει θολές υποσχέσεις. Α, και εδώ η αρχοντούλα επιστρέφει με βιολογία. Τα κοάλα κοιμούνται 22 ώρες επιπλέον. Επιπλέον ποιον? Δηλαδή, άμα φάω εγώ το μεσημέρι και πέσω για ύπνο, το κοάλα δεν θα ξυπνήσει πριν το Σεπτέμβρη. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτοί είσαστε εδώ για αρχή και ομολογώ ότι είσαστε πάμπολοι αναφορικά με το πόσοι θα έπρεπε να είσαστε απέναντι στο Μουντιάλ. Δε μας άμερε, βάλτε Μουντιάλ, βάλτε Μουντομπάσκετ, δεν θα περάσουμε ούτως ή άλλως. Βάλτε πορνό, βάλτε καμιά ταινία με τη Μόνικα Μπελούτσι να παίξει κάποια επανάληψη βέβαια του μυθολογίου. Βάλτε που κάνει την Κλεοπάτρα που μπαίνει με το ποπουλίνο της μέσα στο γάλα γαϊδούρας, το οποίο δεν ξέρω αν αρμέξανε τόσες γαϊδούρες, αλλά σίγουρα το λευκό του χρώμα και η πληθώρα τέλος πάντων γάλακτος. Φαντάζομαι τους γύρω γύρω στο γύρισμα, να πούμε τους άντρες του συνεργείου, να έχουν έρθει και από συνεργεία, από βουλκανιζατέρα, από διάφορα τέτοια. Δηλαδή εγώ κάπως έτσι το φαντάζομαι. Εγώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Σας έχω πει ότι αυτά τα θερινά μας τα μαθήματα, τώρα δεν ξέρω πόσα ακόμα θα είναι, 2, 3, θα δούμε τώρα πότε θα κάνουμε και εμείς το καλοκαιρινό μας το break, να κάνουμε διακοπές. Εμβόλυμα σε όλα όσα διαλέγουμε εμείς να αναπτύξουμε εδώ στο Μυθολόγιο. Σας έχω πει ότι μπορείτε να ζητάτε κι εσείς ό,τι θέλετε και σας έχει κάνει εντύπωση από τη μυθολογία γενικότερα και θέλετε να το αναπτύξουμε, δεν το ξέρετε καλά κτλ. Να μου το λέτε εμένα και θα το αναπτύσσουμε εδώ στον αέρα. Είχαμε πει για το Λυκάωνα, είχαμε πει για τους κύκλοπες που είχε ζητήσει ο Κωνσταντίνος. Αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει. Τώρα μεγάλος άνθρωπος, είπαμε να τον προλάβουμε να πούμε. Και σήμερα πριν ξεκινήσουμε τα μυθολογικά μας, θα πάμε να πιάσουμε κάτι το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τη μυθολογία, αλλά είναι κάτι που για μένα τουλάχιστον είναι αγαπημένο και μάλιστα είναι στο όριο της καλλιτεχνικής ιερότητας, ας το πούμε έτσι. Εδώ η Νάντια πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είχε στείλει μία ερώτηση, μισό λεπτάκι να την βρω, ακριβώς όπως την είχε διατυπώσει. Τώρα δεν μπορώ να την πω ακριβώς όπως την είχε διατυπώσει, γιατί θα ήταν με το στόμα γεμάτο, κάτι θα τρώγε, αλλά θα προσπαθήσω εγώ. Που λέει εδώ, έχω ιδέα για το βράδυ, λέει. Θες να μας μιλήσεις, λέει, για τις βομολοχίες. Ευχαρίστως.
πώς προέκυψαν, λέει. Γενικά έχεις αναφέρει κατά καιρούς ότι θα μας πεις κάποια στιγμή. Μήπως είναι σήμερα, αν δεν έχεις βρει ήδη μύθους. Έχουμε βρει μύθους και θα είναι και καλοκαιρινή κτλ. Αλλά να πούμε ένα πραγματάκι το οποίο είναι πραγματικά ιερό, παλαβά παρεξηγημένο και πάρα πάρα πολύ όμορφο. Είναι η έννοια της βομολοχίας. Εμείς το έχουμε για βρυσίδι κτλ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι και η χρήση του επίσης δεν είναι ακριβώς έτσι, αν ξέρεις από πού προέρχεται. Λοιπόν, η βομολοχία σαν λέξη συντακτικά έχει δύο έτσι ρίζες. Το ένα είναι το πασιφάνες, η λέξη βομός, και το άλλο είναι το ρήμα ελοχεύω. Αυτό το κρύβομαι, παραφυλάω κτλ. Αν τα ενώσετε όλα αυτά, μας προκύπτει μια κατηγορία αρχαίων ανθρώπων. Οι φίλοι μας οι αρχαίοι, οι οποίοι δεν ήταν και τόσο φίλοι μας, αλλά τέλος πάντων τώρα τους κάνουμε παρέα και αυτούς. Ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Δηλαδή από όλα τα πράγματα που είπανε, κρατήσαμε εμείς να πούμε 2-3 εκφράσεις και τις ξαναλέμε, αλλά δεν πειράζει, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Οι φίλοι μας λοιπόν οι αρχαίοι, όταν κάνανε θυσίες, που θέλανε και αυτοί κάτι, πώς κάνετε τώρα να πούμε ένα τάμα στην Παναγιά, πάει η λίτσα που μπουρνάζει για να τη κάτσει να πούμε ο Μάκης από Άνω Λιώσια και κάνει ένα τάμα, μια λαμπάδα, ίσα με τον μπόι του Μάκη που είναι και κοντοστούπης. Οι φίλοι μας οι αρχαίοι όταν θέλανε κάτι να ζητήσουν από τους θεούς και τα λοιπά, κάνανε μια θυσία, σφάζανε ένα ζωάκι χωρίς να φταίει αυτό, αλλά τα κρέατα τα καλά, τα κοψίδια, δεν τα ρίχνανε στο βωμό, τα κρατάγανε για αυτούς. Κάπως έπρεπε να βρουν μια δικαιολογία και σου λέει να σου πω κάτι. Νομίζω ότι οι θεοί είναι sniffisters. Είναι αυτοί που έχουν στις κατηγορίες, θα το έχετε δει και στο YouPorn και τα λοιπά, που πάνε στις μασχάλες, στις πατούσες και σνιφάρουν και γουστάρουν. Σου λέει οι θεοί, αφού δεν είναι άνθρωποι, δεν τους νοιάζει. Ίσα ίσα για την τζίκνα. Πώς περνάτε απ' έξω, να πούμε, από τα βλάχικα. Και ενώ θέλετε να πάτε στο καινούριο καταπληκτικό μπαράκι στο Λαγονίσι, μπαίνετε μέσα και τρώτε να πούμε λες και έχετε δεύτερο Πάσχα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε ρίχνανε πάνω στους βωμούς ό,τι περίσευε. Αυτιά, άντερα, οπλές, μύτες, ό,τι δεν ήταν να πούμε να μπει στη θράκα. Εκείνες τις εποχές λοιπόν, ακριβώς πίσω από τους βωμούς, τώρα οι βωμοί ήταν τεράστια πραγματάκια, μαρμάρινα, είχαν και σπιτάκια γύρω-γύρω για να έχουν τις ψυσταριές και τα κάρβουνα κτλ. Λοιπόν, και φυσικά αφιερωμένα σε κάποιον Θεό. Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα πηγαίναν οι φίλοι μας οι οποίοι ήταν οι αναξιοπαθούντες της εποχής. Αυτοί που δεν είχαν χρήματα, ρε παιδάκι μου, ήταν ζητιάνοι, ήταν φτωχοί, ήταν επέτες, ήταν διάφορα τέτοια πράγματα. Και τέλος πάντων δεν είχαν πρόσβαση, δεν είχαν πάρει το βάουτσερ. Δεν ανήκανε στην αστική τάξη η οποία θα πεινάσει, αλλά αφού πεινάσουν οι υπόλοιποι, για να το θυμόμαστε πιο πρόσφατα. Δεν το θυμόμαστε ακριβώς να πούμε. Και πηγαίναν από πίσω και περιμέναν να τελειώσουν μια άλλη θυσία, να πάνε να πάρουν κανένα ψημένο άντερο να χορτάσουν την πείνα τους. Συνήθως στις θυσίες, επειδή άλλη τους είχε φύγει και η μαγιά να πούμε, τους είχαν φύγει τα σάλια από την τζίκνα και τα διάφορα τα λιπάκια κτλ., την κάνανε μια γρήγορα και πήγαιναν να μαγειρέψουν το καλό που είχε περισσέψει. Καμιά φορά όμως τους πιάνανε αυτούς που πηγαίνανε να πάρουν τα leftovers πάνω από το βωμό, και συνήθως τρώγανε ξύλο. Αυτό ήταν το, δηλαδή η τιμωρία ήταν να φάνε ξύλο. Ξέρετε, ήταν και κατώτερης, πώς το λένε, κοινωνικής στάθμης. Τους πυροβολούσανε με δόρια, με μαχαίρια κτλ. Και τους τρακιζόντουσαν κάτι ασπίδες, από παλιά είναι αυτό. Τέλος πάντων, για να γλιτώσουν τώρα το πολύ το ξύλο και να δαγκώσουν και κάτι, ξεκινούσαν να λένε αστιάκια. Σου λέει να τους κάνω να ευθυμίσουν. Οι άλλοι ήταν ήδη πιωμένοι, να πούμε, περιμένοντας, ακριβώς όπως γίνεται το Πάσχα, που αυτός που ψήνει είναι ντύρλα, να πούμε, από πριν, και τελικά τρώτε ένα καρβουνιασμένο πράγμα που πάρα πολύ ωραία το φτιάξε ο κύριος Μάκης. Μπράβο στον κύριο Μάκη. Ο κύριος Μάκης είναι 95 χρονών και τον κρατάμε στη ζωή μόνο και μόνο για να γυρνάει τη σούβλα. Ναι, το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, για να γλιτώσουν το ξύλο και να γλιτώσουν όλο αυτό το πραγματάκι και να φάνε κιόλας, το ρίχνανε στα αστιάκια. Λέγανε διάφορα πρόστιχα, πορνό, άσεμνα κτλ. Σου λέει, ρε παιδάκι μου, να τους κάνουν να γελάσουν, να το ξεχάσουν εμάς, να πάνε να κοιτάξουν λίγο, μην τους καούν τα κοψίδια, να προλάβουμε εμείς να φάμε το τέτοιο, το ψημένο, το άντερο, με την κακαρέτζα μαζί. Ωραίο. Σαν το κοκορέτσι σε διάφορες ταβέρνες, που πρέπει να έχει, να πούμε, και τη γεύση του. Το κοκορέτσι, άμα δεν έχει την κακαρέτζα μέσα, δεν έχει, να πούμε. Είναι αυτά τα ψεύτικα, τα πλαστικά. Και τι εννοούσα τώρα στην αρχή με την έννοια της καταπληκτικότητας, τέλος πάντων, της βομολοχίας. Όταν μεταποιείς την ανάγκη σου για ύπαρξη, προσέξτε, γιατί αυτοί αν δεν τρώγανε θα πεθαίνανε,
μπαίνει σε ένα τελείως εχθρικό περιβάλλον, το οποίο είναι αυτοί που περιμένουν, αφενός είναι σε άλλη κοινωνική τάξη, το καταλαβαίνετε, είσαι πλεμπαίος ούτως ή άλλως, και αφετέρου πρέπει να υποστηρίξεις το ένστικτο της αυτοσυντήρησής σου, γιατί αν δεν φας θα πεθάνεις. Μπαίνει λοιπόν σε ένα καθαρά εχθρικό περιβάλλον, γιατί δεν ήταν κυβωμοί, μπάτε σκυλιαλέστρα, έπρεπε να πηδάνε μάντρες, να κάνουν τέτοια πράγματα. Και το μόνο όπλο που έχεις, γιατί την ανάγκη σου, την πραγματική σου ανάγκη, την πείνα, δεν την καταλαβαίναν αυτοί που κάναν θυσίες. Δεν σου δίνανε και σένα κάτι. Το μόνο όπλο που έχεις είναι να χρησιμοποιήσεις την ικανότητά σου ή όχι να κάνεις ένα αστείο και να προκαλέσεις μια ευθυμία στον άλλον, τόση ώστε να σου πει άντε ρε καραγκιόζι, φάει και εσύ το ψητό αυτή. Αυτή η μεταποίηση της ανάγκης σε εχθρικό περιβάλλον με μοναδικό όπλο, ας το πούμε τώρα σε γενικές γραμμές, το γέλιο, το οποίο έπιανε κιόλας, είναι κάτι που σαν ταλέντο, σαν κατάσταση και σαν διαρκής εξίσωση, αν το φανταστείτε, εμένα τουλάχιστον μου προκαλεί θαυμασμό. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το βρυσίδι κτλ. Το βρυσίδι είναι το βαγόνι. Το θέμα είναι τι κουβαλάς από μέσα. Και έτσι λοιπόν προκύψανε οι φίλοι μας οι βομολόχοι, που από όλα τα αστιάκια κτλ. Θα τα συναντήσουμε αργότερα και στην... Το είχαν και στην καθημερινότητά τους οι φίλοι μας οι αρχαίοι, το είχαν και στα θεατρικά τους. Συνήθως έχουμε το φίλο μας τον Αριστοφάνη που τον λένε και αθυρόστομο κτλ. Το οποίο είναι αξίσου μια άλλη καταπληκτική λέξη, γιατί είναι το αλφα το στερητικό και η θύρα, η πόρτα. Ότι ανοίξεις το στόμα και λες ό,τι θες. Κατά μία έννοια, κατά μία άλλη έννοια είναι η απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί δεν βάζεις φίλτρα και τα λοιπά, όπως βάζετε εσείς στο Facebook, και είναι παράξενο όταν σας συναντάμε. Πραγματικά θέλουμε να μας δείξετε μια οικογενειακή σας φωτογραφία με τις υπόλοιπες άβρες στον Αμαζόνιο που περπατάτε πάνω στα νερά. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Και είχαν και κάτι ωραίες λεξούλες, βομολόχους, έτσι, βομολοχικές, ας το πούμε, βρυσίδια. Δεν τις θυμάμαι όλες, κακώς θα έπρεπε να θυμάμαι παραπάνω, αλλά αυτή που ήταν καταπληκτική λέξη είναι οροποπερίθρας. Δεν σας κάνω πλάκα, προσπαθήστε να το πείτε χίλιες φορές, να πείτε κοράλι, ψιλοκόραλο και ψιλοκοραλάκι. Οροποπερίθρας λοιπόν ήταν αυτός που δεν βάζει γλώσσα μέσα του. Και χλουχλουχλουχλουχλουχλουχλουχλουχλουχλου είναι από τη λέξη ρόπος, που είναι κάτι το φτηνιάρικο, το έρχεται από το τέμου να του χώσουμε και 3 ευρώ παραπάνω κτλ. Και το πέρπερος, που είναι το πολύ το μπλα μπλα. Και έτσι ο ροποπεπίθρας, πείτε το κι εσείς, πάμε μην να το πω σωστά, ροποπερπίθρας. Θα το παίξουμε μια φορά χαλασμένο τηλέφωνο αυτό, ναι. Και τέλος πάντων σήμαινε το φλίαρο, τον δεν βάζει γλώσσα μέσα του, τον μου έχει πρίξει τα θυμ, και τον κάνεις 2 ώρες κάθε πρωί εκπομπή, κάτι τέτοια πραγματάκια. Είμαστε πιο ροποπερπίρθρες από ποτέ. Πραγματικά. Λοιπόν, και είχαν κι άλλες. Είχαν τον ο Κίντερος, τι ωραίο να πούμε, που ήταν ο Θρασής, ο Ανεδής, ο Κοπρίτης που θα λέγαμε σήμερα. Είχαν διάφορα τέτοια υβριστικά και δεν τη χρησιμοποιούσαν ακριβώς στην καθημερινότητά τους, ναι, αλλά στα θεατρικά κτλ. Είχε ένα νόημα το πού μπαίνει, πώς μπαίνει και αν μπαίνει, ακριβώς το ίδιο πράγμα που έχουμε πάθει και εμείς πολλές φορές στο ερωτικό μας φλερτ. Δηλαδή είναι καταπληκτικό. Αυτά αναφορικά στην φίλη μας την βομολοχία, που την αγαπάμε. Θα ξαναπώ ότι όταν το ακούτε και σας λένε για βρυσίδια κτλ., δεν έχει καμία σχέση, είναι άλλο πράγμα. Και θα θυμόσαστε πάντα ένα βαγόνι που έχει ένα φορτίο μέσα. Το βαγόνι μπορεί να είναι καλοβαμμένο και το φορτίο μέσα να είναι σκατά, ή το βαγόνι μπορεί να είναι λίγο σαπισμένο, λίγο σκουριασμένο κτλ. Και να έχει μέσα πραγματικό θησαυρό. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή να κοιτάξουμε και λίγο πιο μέσα. Ακριβώς ότι έχω πάθει και με την ερωτοτροπία που σας έλεγα και λίγο πιο πριν. Και μισό λεπτάκι, να δω τι έχετε στείλει. Εδώ η Μαρίτα λέει, όπως είπες και εσύ, λέει, προφανώς είχαν αναπτύξει ταλέντο σε αυτό και προφανέστερα γούσταραν και οι άλλοι, λέει, που τους τα έδιναν τελικά. Δεν τους τα έδιναν τελικά, συνήθως τρώγανε και το ξύλο κτλ. Αλλά υπήρχε πιθανότητα. Το μαγικό στην όλη υπόθεση είναι το αντίξον της συνθήκης. Είσαι ήδη πεινασμένος. Το στομάχι σου γουργουρίζει. Αν δεν φας, θα πεθάνεις. Πρέπει να μπεις σε ένα εχθρικό περιβάλλον που θα φας, το πιθανότερο είναι ξύλο. Το μόνο σου όπλο είναι ένα αστιάκι και η ελπίδα ότι θα πιάσει. Και παρόλα αυτά μπαίνεις. Δηλαδή είναι καταπληκτικό στο δικό μου το μυαλό. Και ροποπερπίθρας, μωρέ, προσθέτει εδώ από κάτω, είναι καταπληκτική η λέξη. Νομίζω θα τη χρησιμοποιούμε όλο και πιο πολύ. Και Αρχοντούλα που λέει ροποπερπίθρας, μου κάνει κάποιους συνειρμούς, λέει, όχι τις παρούσεις.
Τι συνειρμό σου κάνει, έχει, είναι λίγο παράξενο. Αλλά εγώ είπα από πού προέρχεται η λέξη. Οπότε αμαρτίαν, ουκ, έχω. Να, άλλη μια τεράστια λέξη, η αμαρτία. Δεν έχει διαόλια, δεν έχει τίποτα τέτοιο. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα, επειδή είχε και λίγο ζέστη παραπάνω κτλ. Νάντια μου, ελπίζω να σε κάλυψα αναφορικά στα ετυμολογικά μας εδώ. Πάμε να πούμε, λέει, τώρα θα βγάλετε, ας πούμε, έβλεπα λίγο πιο πριν στις ειδήσεις, διότι πάντοτε κάθομαι να βλέπω άσχημα πορνό για να φέρνω τις αναμνήσεις μου μετά τις ερωτικές και να λέω, α, κοίτα να δεις, τελικά εσύ καλός ήσουν. Οπότε τι πιο άσχημο πορνό από το να δεις τις ειδήσεις. Και έβλεπα, είχε κάτι ακτοπλοϊκά, κάτι τέτοια, κάτι ακριβά και κάτι αυτά, γιατί είστε πλεμπέοι και θέλετε να πάτε να πούμε και στα νησιά. Να κάτσετε να δείτε στο χάρτη. Έχει και Google Maps. Τι να πάτε εκεί να πούμε, έχει τουρίστες. Άντε τώρα να πούμε, εκεί φτηνιάρδες με ένα καρπούζι να τη βγάλετε έξω. Στο καρπούζι. Τώρα θα μου πείτε για ποιο λόγο. Υπάρχουν μποστανολάγνοι. Δεν φταίω εγώ. Πολλά από αυτά τα νησιά που ξέρετε και δεν ξέρετε έχουν την καταβολή της ονομασίας τους και όλης της ιστορίας τους σε διάφορες μυθολογικές, ας το πούμε, εξιστορήσεις. Ένα από τα πιο διάσημα νησιά, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε, το μάρκετινγκ έχει πιάσει πάρα πολύ, είναι η φίλη μας η Μύκονος. Το καταπληκτικό, το οποίο έχει μυθολογικές καταβολές. Όταν έγινε η γιγαντομαχία και η τιτανομαχία, είναι δύο διαφορετικές μάχες που ακολούθησαν η μία την άλλη. Στη γιγαντομαχία, λοιπόν, είχαν, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτα με τους τιτάνες και μετά με τους γίγαντες, αλλά τέλος πάντων έχει να κάνει τώρα και με το πόσο αντέχει το έντερό σας, να πούμε και τα λοιπά. Όταν έγινε η γιγαντομαχία, ο φίλος μας ο Δίας, που δεν μπορούσε να τα βάλει, να πούμε τώρα, με το όσπριο, δηλαδή εντάξει, με τον τιτάνα τα βάζεις, δηλαδή τσιμέντα έχει, τώρα με το όσπριο, το καταλαβαίνετε, να πούμε, από ένα σημείο και μετά είναι και κλειστά τα παράθυρα, βρωμάει, έχει τεράστια προβλήματα. Οπότε έφερε και κόσμο μαζί του να τον βοηθήσει. Ένας από αυτούς που έφερε, βέβαια, ήταν ο μονόσβερκος, ο γιος του, ο Ηρακλής. Του λέει, να σου πω κάτι, έλα λίγο εδώ, έλα αγορίνα μου. Του λέει, μπαμπά, τι θες, θες να πάμε διακοπές μαζί, θες να μου πεις κάποια μυστικιστική γνώση? Όχι, αγορίνα μου, θέλω να δείρεις. Και πάνω που του είπε να δείρεις, να πούμε, πετάχτηκε ο μονόσβερκος, του λέει, μπαμπά, βαράω τους πάντες. Και του λέει ο Δίας, όχι αγορίνα μου, θέλω να δείρεις, να πούμε, το όσπριο. Πήγε και πλάκωσε τις φακές, τα φασολάκια, τα τέτοια. Να του λέει ο άλλος, βάρα και τους γίγαντες, βάρα και. Γιατί ρε μπαμπά, αφού μου αρέσουν στο φούρνο. Ρε βάρα τους και θα δεις μετά. Και έτσι ο φίλος μας ο Ηρακλής, παιδιά, ήταν από τους μπροστάριδες που θα πλακώσει στο ξύλο, να πούμε, τους περισσότερους του γίγαντες. Δεν δέρνεις και τον αρακά. Δηλαδή, βάρα τον και μία, ρε Ηρακλή, για μας. Θα μου πεις προθύστερον. Ναι, δεν μας νοιάζει, ετεροχρονισμένα. Δεν μας νοιάζει. Κοπάνα τον. Τα θέλει ο ποπός του αρακά, να πούμε. Καταδικάζουμε τον αρακά από όπου και αν προέρχεται. Αλλά ο φίλος μας ο Ηρακλής ξεκίνησε και βάραγε τους γίγαντες. Έδιρε, να πούμε, καμιά δεκαπενταριά, τέλος πάντων, γιγαντιαίους εκεί και τα λοιπά. Και έπρεπε κάτι να τους κάνει. Έπαθε, παιδιά, το ίδιο πράγμα που έχουν πάθει, να πούμε, στα τουριστικά μέρη με τα σκουπίδια των τουριστών. Δεν ξέρω πού θα τα πετάξουν. Τα πάνε από το ένα εσύ στο άλλο. Τα πετάνε το βράδυ στο μπαλκόνι, τα ανακυκλώνουν, τα κάνουν κάτι τέτοια. Πάνε και γράφουν απ' έξω Sula was here. Κάτι τέτοια πράγματα. Οπότε τι να τους κάνει τώρα τους γίγαντες ο Ηρακλής? Αν εξηνήσει τώρα αυτή, καταλήπτει. Κοιτάει λοιπόν στο Αιγαίο πέλαγος. Τώρα ποιος ξέρει για ποιο λόγο, να πούμε. Κοιτάει λοιπόν, παιδιά, και βλέπει ένα νησί. Μα ένα νησί. Καταπληκτικό. Αυτό το νησί ήταν η Μύκονος. Σου λέει, όπα, εδώ είναι. Πάει λοιπόν, το σκάβει. Έσκαψε από κάτω τα θεμέλια, ενώ από πίσω έπρεπε, αλλά πήγε αυτός από κάτω, δεν ήξερε ακόμα. Το σκάψε, κάνει ένα τεράστιο λαγούμι, πέταξε μέσα ό,τι γίγαντες υπήρχαν όταν είχαν εξομείνει, να πούμε, πέτακε τον αρακά, πέτακε τη συνταγή, σκίσε και τη σελίδα από το Τζελεμεντέ, κάνε σωστή τη δουλειά, ρε μονόσβερκε. Τέλος πάντων, πετάει τους γίγαντες μέσα, παιδιά, και από πάνω τους πλάκωσε με δύο μεγάλα. Βουνά με δύο μεγάλους λοφίσκους, όπως κάνουμε στα ντολμαδάκια που τους βάζουμε μια πέτρα από πάνω, να πούμε, στο πιάτο για να βράσουν σωστά. Για να βράσουν σωστά οι γίγαντες εκείνη την εποχή, η συνταγή ήταν τους πετάς στη Μύκονο και από πάνω βάζεις και δύο βουναλάκια. Αυτά τα δύο βουναλάκια υπάρχουν ακόμα, είναι στο γεωγραφικό σχηματισμό της Μυκόνου και μάλιστα το όρος εκεί, το βουνό που αποτελείται από αυτά τα δύο τα βουναλάκια, ονομαζόταν στα αρχαία, προσέξτε, Δήμαστον. Δηλαδή διπλόβυζο. Πώς είναι το προγούλι, να πούμε, που λέμε το διπλοπρόγουλο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
το ποιος ξέρει τώρα, να πούμε από τότε το συγχαθήκαν εκεί στη Μύκονος. Όλο στήθια. Να φέρουμε και κάτι να πούμε. Και έρχονται από τότε τουρίστες για να το βάλουν ανάμεσα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι έτσι μια ιστορία εδώ της, της Μυκόνου, που μάλιστα το έψαχνα λίγο πιο πριν και έχει κάτι καταπληκτικά πραγματάκια. Ο φίλος μας ο Στράβωνας, δεν στράβωνε και ιδιαίτερα να πούμε. Φαντάζεστε να σε λένε Στράβωνα και να είσαι μιλίχιος. Δηλαδή, πώς σε λένε, Στράβωνας οξύμορος. Καταπληκτικό θα ήταν. Λοιπόν, λέμε εμείς για το Στράβωνα τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αφού δεν μας ακούει, μάλλον θα βλέπει το, πώς το λένε, Γαλλία, Ισπανία. Ο φίλος μας ο Στράβωνας, λοιπόν, κάνει μια περιγραφή των φίλων, των αυτοχθόνων μικονιατών επάνω και τους λέει ότι ήταν φαλακροί και ότι παρέμεναν άτριχοι ήδη από τη βρεφική τους ηλικία. Βλέπετε, όλα κάπου πηγαίνουν. Τρίχα δεν είχαν απάνω τους, να πούμε. Από τότε και τα Ινστιτούτα Λέιζερ, για περισσότερη αγορίνα κοριτσάρα, δουλεύουν από τότε, νομίζω, στο φουλ. Και τέλος πάντων, αυτή ήταν η μικρή ιστορία της φίλης μας της Μυκόνου. Έχει κι άλλο. Μετά την ανακαλύψανε κάτι ξένοι πλούσιοι, να πούμε, τη Δήλο απέναντι, και σου λέει εδώ πέρα δεν έχει σπίτια που να πάμε να μείνουμε. Πηγαίνανε στη Μύκονο, ήταν εκεί πέρα και αυτοί καραφλοί και άτριχοι. Ψάχνανε τρίχες, σκύβανε ο ένας, σκύβανε ο άλλος. Να πούμε τώρα, άμα σκύψουν 15 άνθρωποι, στατιστικά το καταλαβαίνετε, γιωμίζεις τουρίστες. Και έτσι λοιπόν προέκυψε η φίλη μας η Μύκονος, και εκεί μπορείτε να πάτε να νοικιάσετε ένα κοτέτσι για 300-400 ευρώ το βράδυ στο Airbnb. Νομίζω με το αυγό, το οποίο πρέπει ή να το βγάλετε από τον ποπό της κότας ή να το βάλετε στο δικό σας κοτέτσι, αυτό εννοώ. Και περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η Νάντια προσθέτει εδώ λέξη για να παίζεις κρεμάλα. Καταπληκτικό αυτό. Τον ροποπερίθρα που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Αυτή ήταν η ιστορία της φίλης μας της, της Μυκόνου. Λοιπόν, αλλά έχουμε και άλλα νησιά. Δεν ήταν μόνο η Μύκονος. Αν δεν έχετε τώρα τα λεφτά να πάτε μέχρι την Μύκονο και είστε τίποτα φτηνιάριδες, να πούμε, με τα βάουτσερ του κοινωνικού τουρισμού στο χέρι και κάτι τέτοια πράγματα, να πούμε, άστο το βάουτσερ. Πιάσε μια κατσαροπέρδικα στο χέρι, πιο εύκολο θα είναι. Δηλαδή πάνω κάτω το ίδιο είναι και θα φαίνεσαι και φυσιοδύφης. Αν δεν έχετε λοιπόν λεφτά να πάτε μέχρι την Μύκονο, δεν πάμε εδώ ένα απόρο ίδρα έγινα που το πηγαίναμε, να πούμε, και ημερήσια τότε στο σχολείο και ίσα ίσα μας κατεβάζανε, να πούμε, για να προλάβουμε να φασώσουμε κάποιες συμμαθήτρες από άλλα πλοία, που από άλλα σχολεία δεν τις προλαβαίναμε και τελικά μέναμε πάλι με τις δικές μας, να πούμε. Δηλαδή έχουμε ψυχολογικά βιώματα παιδικά τεραστίων διαστάσεων. Θα πάμε λοιπόν με τη φίλη μας μέχρι την Αίγινα. Με τη φίλη μας την Αίγινα λοιπόν, να δούμε τι διάολο συμβαίνει με την Αίγινα μυθολογικά. Η Αίγινα, I became στα αγγλικά, ήταν μία νύμφη και ήταν, παιδιά, πανέμορφη. Πω, εκείνα τα χρόνια ήταν πρόβλημα να είσαι πανέμορφη. Δηλαδή, το αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ακριβώς το ίδιο και ο φίλος μας ο Σταύρος. Γι' αυτό κάνει ραδιόφωνο. Είναι πανέμορφη. Ραδιοφωνική παρουσία. Αυτό εννοώ, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, ήταν πανέμορφη. Ήταν μία από τις 20 κόρες του ποταμού Ασοπού και μιας κορασίδας εκεί πέρα, τη λέγανε Μετόπη. Ποιος ξέρει, αντί να τη λένε Κουτέλο με ωμέγα στο τέλος, την είπανε Μετόπη, να ακούγεται λίγο καλύτερο, μπας και μπορέσουν να τη δόκουνε, να πούμε, σε κανένα τυφλωμένο από πάθος. Βρέθηκε ο τυφλωμένος από πάθος, ο Ασοπός, εσυνουσιάστηκε με τη Μετόπη. Φαντάζεστε να τραγουδάει τώρα αυτή και να πέρα τη σκολάκι 5.000, να πούμε, στη μου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν για το αρχείο το Πασόκ, αλλά θα είχαμε τεράστια προβλήματα. Κάνανε το σεξ, ενωθήκαση και έκαναν λοιπόν, παιδιά, τη φίλη μας την Αίγινα και 19 άλλες. Φαντάζεστε τον κακομοίρη τον Ασοπό. Με 21 γυναίκες μέσα στο σπίτι, να πούμε, να μην ξέρεις από πού σου έρχεται το προμηνορωικό, το εμηνορωικό, τα νεύρα, το ένα, να πετάγονται σερβιετάκια από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Δηλαδή, πρέπει να πέρασε πάρα πολύ άσχημα ο φίλος μας ο Ασοπός. Αν ακούς, σ' αγαπάμε πολύ. You have our hearts. Λοιπόν, και αυτός ο Ασοπός, να ξέρετε, εκεί στην περιοχή της Αίγινας υπάρχει ένα ρέμα, είναι πια ριάκι, που λέγεται Σκοτεινιά, Σκοτεινή, κάπως έτσι λέγεται, και είναι ο αρχαίος Ασοπός ακόμα. Δηλαδή σκοτίνιας ο άνθρωπος, να πούμε, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η Αίγινα ήταν η ομορφότερη από τις υπόλοιπες 20.
πάλαβο, να έχει ένα απίστευτα σμιλεμένο πίστιο, τα στήθη της να ψηφούν τη βαρύτητα, ένα χαμόγελο, ματάρες, πόπο ματάρες δεν τις έχω δει, γιατί κοίταγα τα στήθια της που ψηφούσαν τη βαρύτητα. Αλλά καταλαβαίνετε, κάτι μπουτάκια, κάτι θεληματικά χυλάκια, κάτι τέτοια, να μου ήταν και λίγο νιανιά και λίγο τέτοια. Και πώς πάει ο διάολος στο ποδάρι του, και όπως συχνά πυκνά συμβαίνει στο μυθολόγιο και γενικότερα στις εξιστορήσεις μας, ο Δίας θα τη βγάλει έξω. Τη θεία του ματιά, προκειμένου να δει τι γίνεται στην πλάση την οποία διαφεντεύει. Βλέπει από κάτω τη φίλη μας την Αίγινα που είχε σκύψει να λουστεί, και ο Δίας θα τη βγάλει έξω. Όχι τη ματιά του, για να δει τι συμβαίνει στην πλάση την οποία εξουσίαζε. Λοιπόν, σκύβει η φίλη μας η Αίγινα. Για να λουστεί, μη σκύβεις μωρή, τα νάσκελα. Βάλε ένα μπλουζάκι, κάνε κάτι. Άστα λαδωμένα, άστα να σε φάει φαγούρα. Δεν βλέπεις τον άλλον που έρχεται. Καβάλισε λοιπόν ένα σύννεφο, παιδιά, ο Δίας. Και παράξενο σχήμα θα έχει αυτό το σύννεφο, θα ήταν μακρουλό στην άκρη, το βλέπετε. Και όπως είναι οι άλλοι, να πούμε, και λούζεται, πάει από πίσω και τάκ! Την απήγαγε στην αρχή. Τη βούτυξε από πίσω σε όρθιο σπούνινγκ, να τη λέει: καλέ, τι μαλλί είναι αυτό. Να του λέει: άσε με, εσύ μου έχουν μπει σαπουνάδες στα μάτια. Τη λέει: πού να δει, πού θα σου μπουν άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, μίσα στα πολυλογώ, πήγε από πίσω, τη χούφτωσε, την καταχούφτωσε, την έβαλε και στο καλαπόδι για να μην πέσει από το σύννεφο. Αυτό εννοούμε. Την πήρε λοιπόν, παιδιά, και την πήγαινε πέρα δόθε. Προσέξτε τώρα, έχει σημασία το πέρα δόθε. Γιατί του κυνηγούσε η Ήρα. Την είχε πάρει χαμπάρι. Σου λέει: αυτό λείπει ώρα. Όταν έφυγε, πήρε το σύννεφο που είναι σαν τζουτσού στην άκρη. Γιατί πήρε το σύννεφο που είναι σαν τζουτσού? Και άρχισε να κοιτάει από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Δεν τον έβλεπε το Δία, γιατί και αυτός δεν πάρκαρε πουθενά. Την πήγαινε γύρω-γύρω την άλλη να την εψήσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ασοπός γύρισε σπίτι κάποια στιγμή και σου λέει: 20 κόρες μου, ελάτε να φάμε. Να δω, να πούμε ποια ακαμάτα μου έχει φτιάξει κάτι. Τρέξανε οι άλλες, ξαναλέω τώρα, φανταστείτε, προεμινοροϊκά, εμινοροϊκά, μεταεμινοροϊκά, να πούμε, κακομοίρας δηλαδή, τι να φάει ο κακομοίρης, τα λισακά του να φάει, τις μετρά και τις μετρά, 19 τις βρίσκει. Πού είναι οι 20 βρε ηλίθιες, είπε σε άπτεστα αρχαία. Του λέγανε: μπαμπά, δεν ξέρουμε, αυτή είναι η όμορφη, ποιος ξέρει, να πούμε, θα έχει πλακώσει κανέναν στα καπνικά προϊόντα και σε κάτι τέτοια. Παιδιά, τρελάθηκε ο Ασοπός. Σου λέει: μία μαγειρεύει εδώ μέσα, να πούμε, και μου την εφάγανε. Ξεκίνησα από εδώ, ξεκίνησα από εκεί, να την εψάχνει παντού. Τίποτα. Θυμόμαστε ότι ήταν ποτάμι, ναι. Έψαχνε το ποτάμι πέρα δόθε. Θέλει λίγο ναρκωτικά για να το φανταστείτε, αλλά δεν πειράζει. Μέχρι που έφτασε στην Κόρινθο, ρώταγε παντού. Ο άλλος εντωμεταξύ, ο Δίας, παιδιά, να έχει πάρει το σύννεφο, να πούμε, και να την γυρνάει γύρω-γύρω, ξαναλέω. Λοιπόν, πάει στην Κόρινθο. Εκεί βασιλιάς ήταν ο Σύσυφος, που θα τον ακολουθήσουμε αργότερα στο μαρτύριό του, που ανεβοκατέβαζε το βράχο πάνω κάτω. Λοιπόν, ο Σύσυφος είχε κάτσει εκεί στην ακρογιαλιά. Ήτανε, πώς να σας το πω, ήτανε γεροντοπαράξενη, να πούμε. Ήτανε περίεργη, ήτανε πως είναι στα χωριά οι κάμερες ασφαλείας, που είναι η κυρία Παγώνα, να πούμε, με την κυρία Γιώργενα, και κάθονται στο μπαλκόνι και δεν τους ξεφεύγει τίποτα. 800 καταράκτη έχουν, να πούμε, και δεν τους περνάει τίποτα. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Έτσι λοιπόν, έκανε την παλιόγρια ο φίλος μας ο Σύσυφος, κοιτούσε από εδώ, κοιτούσε από εκεί. Έβλεπε ένα βραχάκι μέσα στη μέση, να πούμε, εκεί του Αιγαίου από την Κόρινθο. Ήταν και καθαρά, αφού είχε φυσήξει τότε, να πούμε, νοτιάς, βοριάς, δεν ξέρω, ήταν καθαρά. Έβλεπε ένα βραχάκι και από πάνω πότε έβλεπε ένα βυζί. Πότε έβλεπε ένα ποπομέρι. Πότε έβλεπε την άκρη από το σύννεφο του Δία, να πούμε, γιατί δεν το δείχνει ο Κακομοίρης. Έβλεπε διάφορα πράγματα. Τι γίνεται εκεί πάνω, ρε γαμώτο, τι γίνεται. Εκείνη την ώρα που αρχίζει να βλέπει το πορνό του, να πούμε, μακριά, σκάει μύτη ο φίλος μας ο Ασοπός και του λέει: να σου πω, μήπως έχεις δει κάποια με καταπληκτικό ποπούλι, απίστευτα σμιλεμένα στήθη, καταπληκτικές ματάρες. Άσε, δεν θα τις παρατηρούσες γιατί έχει καταπληκτικά στήθη. Αλλά τέλος πάντων, μήπως την έχεις δει πουθενά εδώ πέρα, να πούμε, γιατί κάτι συμβαίνει. Του λέει λοιπόν ο Σύσυφος: ρε εσύ, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά τώρα μόλις έβλεπα κάτι σε εκείνα τα βραχάκια. Εκείνα τα βραχάκια ήταν η περιοχή της Αίγινας, που την είχε πάει ο Δίας και μάλιστα έβγαλε τους βράχους από το έδαφος για να τις κάνει ελεύθερο κάμπινγκ, για να την εφασώσει. Σου λέει: αν δεν πάω σε γνωστό μέρος, δεν μπορεί να με βρει η Ήρα. Και έτσι, παπ, με το μυαλό του έφτιαξε το καινούριο μέρος. Λοιπόν, ο Ασοπός θα μάθει τα νέα για τι του έκανε ο άλλος στην κόρη. Και μάλιστα τα έμαθε και η Ήρα, γιατί ακούγανε, είχαν ρουφιάνους παντού. Ποιος ξέρει, θα της πήγε κανένα ανώνυμο mail
θα είχε φορέσει το ίδιο μπλουζάκι εδώ και 30 χρόνια, να πούμε, ο Δίας. Κανείς δεν ξέρει. Τέλος πάντων, αληθινές ιστορίες αυτά όλα. Πιο αληθινά είναι τα μυθολογικά. Αλλά τέλος πάντων, θα μάθουν όλοι, παιδιά, το τι διάολο συμβαίνει. Ο φίλος μας ο Δίας είχε ίσα που πρόλαβε και έκανε τη δουλίτσα του και έφαγε την γκρίνια της Ήρας. Ποια είναι αυτή η κάρια και κάτι τέτοια, και θα πάει πάνω, παιδιά, η Ήρα. Θα την αφήσει έγκυο εντωμεταξύ τη φίλη μας την Έγινα. Θα την αφήσει εκεί στα βραχάκια της, λέει μισό λεπτάκι πάω να πάρω τσιγάρα και θα ξανάρθω γιατί σ' αγαπώ. Τα λέμε αλήτη και έφυγε. Η Ήρα όμως, έλα που ήταν να πούμε, είχε φάει το κέρατο της αρκούδας. Πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Και πάει, παιδιά, πάνω στην Έγινα και έριξε, κατά μία εκδοχή του μύθου, έβαλε φίδια, σκορπιούς, βάλε και ένα καρκίνο που είμαστε ευαίσθητα παιδάκια, βάλε και οροσκόπο λέοντα που το έχω εγώ να πούμε, τίποτα. Έριχνε κάτι τέτοια συχαμένα πάνω και είχε γίνει, παιδιά, η γη χέρσα. Ήτανε που ήτανε να πούμε τα βράχια πάνω, ήτανε και τα φίδια και οι σκορπιοί και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε ένα ξερονίσι του κερατά. Άκου να δεις. Η Έγινα όμως ήτανε έγκυος. Το σπέρμα του Δία είχε κάνει δουλίτσα. Πέρασαν 9 μήνες. Τώρα τι έτρωγε εκεί πάνω, θα πήγαινε κανένα φεριμπότ, κανείς δεν ξέρει κτλ. Και θα γεννήσει το φίλο μας τον Εακό. Μόνοι τους ήταν πάνω στην Δεν είχε και κανέναν να πούμε. Ήταν ο Εακός με τη μάνα του. Ωραία περνούσανε. Κάποια στιγμή της λέει: «Μαμά, τι θα γίνω εγώ όταν μεγαλώσω?» Του λέει: «Αγορίνα μου, τι να σου πω να πούμε. Δεν ξέρω εγώ. Θες να πας να σπουδάσεις να γίνεις σερβιτόρος? Δηλαδή κάτι να βοηθήσουμε τη βαριά βιομηχανία.» Ξέρε, ρε μάνα, όχι, δεν τα θέλω εγώ αυτά τα πράγματα. Θα γίνω βασιλιάς. Τα αποφάσισε μόνος του. Υπηκός δεν είχε γιατί ήταν το ξερονίσι του κερατά. Και έγινε βασιλιάς και βασίλευε στην Έγινα. Μονάχος του με το μυαλό του. Μένα θα είχε κανένα ποσοστό, ποιος ξέρει, κανένα 41%. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν μυθολογικά. Βαρέθηκε όμως. Διότι όταν εξουσιάζεις, να πούμε, και δεν έχεις από κάτω κάποιον, δεν έχει νόημα. Είναι σαν να πηγαίνει η ντομινατρίξ και να χαστούκίζεται μόνη της. Δηλαδή, και να μην το καταγράφει να το δεις εσύ που γουστάρεις. Δηλαδή, τι κάνεις, κοπέλα μου, τζάμπα τις φαλιάρες. Και έτσι λοιπόν, παιδιά, ο Εακός, ο οποίος ήταν και γιος του Δία τώρα, δεν ήταν κανένας τυχαίος, άρχισε να βαριέται. Έμπαινε στα social, έκανε ad friend, έστελνε ομορφούλες καλημερίτσες. Είχε βρει και κανένα δυο γκόμενες, να πούμε, αλλά τους έλεγε: «Κορίτσια, αλάτε στο νησί». Και ήταν γεμάτο φίδια, σαύρες και τα λοιπά. Και τις άλλες τις έπιανε η ματαιοδοξία. Και σου λέει: «Άμα είναι καμιά πιο όμορφη από μένα, και εγώ σαύρα είμαι, αλλά άμα είναι καμιά πιο όμορφη από μένα, πώς θα αντιδράσω σε αυτό?» Και ο Κακομοίρης βίωνε την απόλυτη μοναξιά. Τίποτα. Και πάει λοιπόν στον μπαμπά του και του λέει: «Father, τι διάλογο, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είμαι βασιλιάς χωρίς να έχω υπηκόους.» Του λέει ο Δίας: «Αγορίνα μου, μην κάνεις έτσι. Και ο Αλέξανδρος κάποια στιγμή θα αγοράσει προφυλακτικά.» Και βάλαν τα γέλια, γελούσαν εις βάρος μου τώρα, αλλά έχουν περάσει χρόνια από τότε και τους έχω συγχωρέσει. Αλλά κάποια στιγμή του λέει: «Ρε μπαμπά, δεν μπορώ, όλο μόνος μου παίζω.» Το είδε ο Δίας στον Εακό και του λέει: «Θα μου βγει το παιδί μαλθήν, θήν.» Και έτσι τι έκανε, παιδιά? Φωνάζει τα μυρμήγκια της Έγινας. «Ελάτε εδώ.» Και πήγαν όλα τα μυρμήγκια πέρα εδώ, ας πούμε, και τα λοιπά. Και τους λέει: «Παιδιά, λοιπόν, εσείς τι κάνετε, είστε κλειδί, εργάτες, να πούμε, συχαμένοι και τα λοιπά. Θα σας κάνω υπηκόους, να μην υπακούτε, να πούμε, πλέον στους άγραφους κανόνες της φύσης και στη διαρκή εξαντλητική δουλειά σας στις τρύπες μέσα. Να υπακούετε στη διαρκή εξαντλητική δουλειά σας στις τρύπες μέσα. Να υπακούετε στο

εκεί πέρα που ήταν μαυροφορεμένη και επειδή ήταν σκούρη έτσι όπως ακριβώς είναι και τα μυρμήγκια και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Αυτή είναι και η ιστορία της Έγινας που είχε και μια αδερφή. Όλοι έχουμε μια αδερφή. Εγώ το θυμάμαι το παλικάρι από τότε που ήμουν φαντάρος. Δηλαδή ήταν ο θαλαμοφύλακας που με ξύπναγε με ένα γλυκό χάδι, χωρίς όμως να έχω σκοπιά. Κάτι απίστευτα πραγματάκια, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάω αυτό, γιατί η αδερφή της ήταν η Σαλαμίνα. Όχι Λαμίνα ακριβώς. Παλαβό χιούμορ η φίλη μας η Έγινα. Και αυτήν τη Σαλαμίνα θα την απαυτώσει όχι ο Δίας, να πούμε, γιατί έχουμε το νούμερο 2, που ήταν ο φίλος μας ο Ποσειδώνας, ο οποίος είχε, παιδιά, μία αδερφολαγνία. Δηλαδή, όχι άμα σε έβλεπε βαμμένο, έχει πολλά ο φίλος μας ο Ποσειδώνας που είχε κάνει έτσι και με βαμμένους, αλλά είχε σαν role model τον αδερφό του, το Δία. Όταν μοιράσανε τα πράγματα, να πούμε, και του είπε: θα πάρεις εσύ τη θάλασσα, εσύ τον Άδη, στο φίλο μας τον Πλούτονα, και εγώ θα πάρω όλα τα άλλα. Τους έριξε λίγο και αυτός του είχε μείνει λίγο το κομπλεξάκι. Οπότε, ό,τι έκανε ο Δίας, πήγαινε παιδί από Ποσειδώνας και το έκανε ξανά μετά. Και χειρότερα, μάλιστα. Και τη Σαλαμίνα, λοιπόν, που ήταν αδερφή της Έγινας, την είδε ο Ποσειδώνας κάποια στιγμή, θα σκύψε και αυτή να λουστεί. Μα τι σώη είναι αυτό, να πούμε. Πάτε ένα ειδικό φαρμακευτικό σαμπουάν. Δεν το βλέπετε, να πούμε. Για μια πιτηρίδα γιομίζεται, να πούμε, απογόνους. Δεν το βλέπετε. Σκύβει και η Σαλαμίνα. Όχι Λαμίνα ακριβώς. Το πετυχημένο αστείο πρέπει να το επαναλαμβάνει σε σωστό και τακτό χρονικό διάστημα, παντώντας πάνω στους ρυθμικούς κώδικες της κωμωδίας, κάτι που δεν κάναμε τώρα. Λοιπόν, σκύβει η Σαλαμίνα να λουστεί, πάει από πίσω ο Ποσειδώνας, τάκ! Να του λέει: αυτή καλέ, τι είναι αυτό, η τρίενά σου είναι. Της λέει: κοίτα, τρία είναι, ένα δεν το λες. Χα, τη βούτυξε λοιπόν και την πήγε και αυτήν σε άλλο νησί. Σου λέει: τι έκανε ο αδερφός μου, την πήγε στα βράχια. Θα την πάω εγώ εκεί πέρα στην περιοχή που ήταν η Σαλαμίνα. Δεν λεγόταν η Σαλαμίνα τότε. Και θα την απαυτώσει και λίγο. Αλλά όπως ξέρετε, το γενώσιμο δεν είναι ποτέ ίδιο με το κανονικό. Και ενώ ο Δίας θα αποκτήσει τον Εακό, ο φίλος μας ο Ποσειδώνας, μετά από τον Ταχτυρδί με την 3 και την 1 του, θα αποκτήσει με τη φίλη μας τη Σαλαμίνα έναν άλλο που τον λέγανε Κυχρέα. Τώρα είναι όνομα αυτό, πες τον Μπάμπι, πες τον Μίτσο, να πούμε. Δηλαδή, τι Κυχρέα να πούμε. Αυτό είναι λες και είναι λόξιγκας. Θα συστήσουμε το παιδί, ναι, πώς το λένε. Καλησπέρα, φυλάκια στην όμορφη Λέφωνο. Τέλος πάντων, ο Κυχρέας, καλός ήταν, είναι και αυτός ημίθιος κτλ. Είχε ένα προβληματάκι. Ήτανε μισός άνθρωπος, μισός φίδι. Άκου να δεις κάποιος. Τέλος πάντων. Και εκεί πέρα στο νησί της Σαλαμίνας υπήρχε ένας δράκοντας. Ένας δράκος. Είναι και αυτή η μυθολογική. Pretty Giant τώρα, να πούμε. Απλά ρώταγε πέρα εδώ. Τι εννοείς, δεν έχει όνομα το νησί. Τι εννοείς, Airbnb. Κοιτούσανε τα μελούμενα και δεν καταλαβαίνανε. Και αυτό το δράκοντα, τέλος πάντων και τα λοιπά, ο Κυχρέας, ο μισός άνθρωπος, μισός φίδι, θα πάει και θα τον σκοτώσει. Και μόλις σκότωσε το δράκο και δεν είχε, να πούμε, τίποτα άλλο, λέει: πώς να το πω το νησί, πώς να το πω το νησί, σκεφτότανε, να πούμε, να το πω Μύκονος 2, μπας και γιομίσει τσουτσού επάνω να το έχουμε εδώ για logistics. Όχι. Το άλλο πώς το πάμε, να το πούμε Έγινα. Να το πούμε χα, και γόρε φίλε. Ούτε αυτό. Και έτσι αποφάσισε να δώσει στο νησάκι εκεί πάνω που ήταν και αυτός ο Κακομύρης, το όνομα της μαμάς του. Και το είπε Σαλαμίνα, όχι Λαμίνα ακριβώς. Λοιπόν, και αυτή είναι μια άλλη έτσι μυθολογική εξιστόρηση. Έχει διάφορα για νησιά, για τη φίλη μας την καταβλακιώτικη, έτσι, που έχουμε και μισή καταγωγή και τα λοιπά, με την Αιγιάλια, που είναι η γύρα Αιγιαλία, στο αγαπημένο μας μέρος, ο Αιγιαλέας, που έδωσε και το όνομά του εκεί στην περιοχή, ήταν γιος ενός ποταμιού και μιας παράξενης νύμφης, ας πούμε, και τα λοιπά, και ο οποίος πέθανε και χωρίς παιδιά. Και επειδή πέθανε χωρίς παιδιά, είχαν εξαμολυθεί ό,τι ανήψη είχε και τα λοιπά, για να ανοίξει τώρα το βασίλειο και να μην σφαχτούν μεταξύ τους. Και κάποια στιγμή η Αιγιάλια θα νοούν σαν Αιγιάλια σχεδόν όλη την Πελοπόννησο. Γιατί ήταν από την Αχαΐα μέχρι την Ηλία. Ναι, είναι φρέσκες οι πατάτες, μανάβι μου. Ηλίας. Ωου, είναι φρέσκες οι πατάτες, Ηλία μου. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Έχει διάφορα τέτοια πραγματάκια, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, για να έχουμε και περισσότερο χρόνο.
Καλησπερίζουμε το φίλο μας

το Τζόρτζ που λέει: καλησπέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Μη βάλει απουσία, λέει. Εδώ οικογενειακό. Καρπούζι, air conditioner και τρανζιστοράκι. Σοβαρά, Τζόρτζ. Τα έχουν βγάλει 3-1. Τι πολυσυσκευή είναι αυτή η αγορίνα, πού την πήρατε? Χαιρετισμού στην κυρία Μαρία και όλα τα μικρά παιδιά θα τα μεταφέρω. Φίλε μου, Τζόρτζ, θα δώσει και εσύ εκεί πέρα στην μαμά Τζόρτζ και στον πιθανό μπαμπά Τζόρτζ. Και η Μαρίτα που λέει: γελάω μόνη μου με την ντομινατρίξ που χαστουκίζεται μόνη της. Αναδουλειές, Μαρίτα μου. Αν δεν είναι προπόνηση, είναι αναδουλειές. Σας έλεγα λίγο πιο πριν πόσο χρόνο έχουμε. Έχουμε λίγο. Για το φίλο μας τον Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας λοιπόν ήταν ερωτιάρης, ήταν σεξουλιάρης. Αυτά τα αδέρφια, με εξαίρεση τον Πλούτονα που δεν είχε πάει, αυτός ερωτεύτηκε ο Βλάκας να πούμε εκεί πέρα και εντάξει, οκ, okay, το ξεπέρασε. Οι άλλοι δύο ήταν παιδιά, είχαν το τσουτσουνταχτιντή να πούμε πρόχειρο. Και επειδή το είχε ο Δίας, ακολουθούσε να πούμε από πίσω ο φίλος μας ο Ποσειδώνας. Ο οποίος η επίσημη γυναίκα του, γιατί πήρε ο Δίας την Ήρα. Σου λέει: θα πάρω κι εγώ μία να πω, όποια να είναι. Μπάζω να είναι και ό,τι να είναι. Ό,τι κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, θεοί των αρχαίων ήταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων. Και πάει και βρίσκει λοιπόν, παιδιά, μία Νηρίδα, μία κόρη του Νηρέα δηλαδή, τη φίλη μας την Αμφιτρίτη. Αυτή η Αμφιτρίτη, παιδιά, και αυτή εκπάγλου Καλονής. Δηλαδή, τότε εκείνη την εποχή έπρεπε να γεννιούνται τα παιδιά και να τους λένε την ευχές: αχ, εύχομαι να μεγαλώσει και να είναι μπάζο. Να μη σου την γάμφει κανένας θεός. Δηλαδή, πραγματικά. Η Αμφιτρίτη όμως δεν ήταν άσχημη. Ήταν πανέμορφη, είχε τα θέλγητρά της τα σεξουαλικά, είχε ποπούλι σμιλεμένο, στιθάκια ψηφού τη βαρύτητα. Το ίδιο πράγμα, η ίδια κοψιά. Σαν Φιλανδί Πασαδόρο της γυναικείας φιλανδικής ομάδας του βόλεϊ. Χαιρετίζουμε όλες τις κοπέλες και ας μην καταλαβαίνω τίποτα. Το καλοκαίρι κάποια από αυτές λογικά θα έρθει σαν τουρίστρια και εδώ σε εμάς να την πάμε στο μοναστηράκι να δει πώς βρωμάει η κατουρίλα μία από τις κεντρικές πλατείες της Αθήνας. Λοιπόν, και ο Ποσειδώνας κάποια στιγμή εκεί στην περιοχή της Νάξου είχε κάτσει ο Ποσειδώνας και έλεγε: τι Κρήτη, τι Μύκονος, τι Νάξο, χαχα! Και του άρεσε πάρα πολύ. Σου λέει: ναι, ναι, θα τίναξω. Και άρχισε, παιδιά, να τίναζει εκεί πέρα στην περιοχή της Νάξου. Εκεί λοιπόν ήταν η Αμφιτρίτη και έπαιζε με κάτι άλλες να πούμε στην παραλία. Είχαν στήσει και ένα χορό, το είχαν στήσει και ένα χορό, το έχουμε πάθει και εμείς με την άλλη που ανεβαίνει στο τραπέζι και κουνάει το ποπουδάκι της και εμείς από κάτω να πούμε της πετάμε χαρτοπετσέτες. Οι μισές για σένα μωρή και άλλες μισές για μένα, μπας και χρειαστεί να κάνω χειραψία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και να κουνιέται, παιδιά, Αμφιτρίτη, και από εδώ το ποπουδάκι και από εκεί να πούμε το ελεύθερο στήθος στο τσιφτετέλι, καταλαβαίνετε, τις είχε πλακώσει όλες να πούμε στα στήθοσκάμπυλα του ελαίους. Τη βλέπει ο Ποσειδώνας, παιδιά, και έπαθε του βρουτζά. Όπως λέει ο μύθος, την ερωτεύτηκε και την άρπαξε. Άμα ήταν στο νησί της Μυκόνου, όλοι θα καταλαβαίναμε ότι είναι για δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Αλλά επειδή ήταν στην Άξο, αναφερόμαστε μόνο στην Αμφιτρίτη. Τη βουτάει λοιπόν, παιδιά, την αρπάζει. Ακούγεται παράξενο, αλλά συνεχίζει και τη βάζει κάτω και της εξομολογείται τον έρωτά του. Άκου να δεις τώρα να πούμε. Και σε θέλω, σε ποθώ, δεν έχω ξαναδεί να πούμε γυναίκα σαν και σένα. Ξεκίνησε άλλη γυναίκα, έχει ξαναδεί? Όχι, αλλά δεν έχω ξαναδεί γυναίκα σαν και σένα. Άρα είμαι απόλυτα ειλικρινής κτλ. Παιδιά, να έχει μπει κάτω ο Ποσειδώνας, να έχει πέσει τελείως κάτω στα πατώματα. Και η Αμφιτρίτη με το που είδε τον άλλον να πούμε ότι γουστάρει, σου λέει: κάτσε να μαζέψω likes. Και τον ξεκίνησε στο δεν ξέρω, δεν. Μυρίζει και αυτή τη διακριτική ψαρίλα. Είσαι γεμάτο και είσαι αλμυρό παντού. Αυτά είναι φύκια ή σου έχει φυτρώσει. Δηλαδή τον ξεκίνησε σε κάτι τέτοια. Ήθελε. Αλλά σου λέει: κάτσε να τον εψίσω, να πούμε λίγο παραπάνω. Και όχι μόνο να τον εψίσει. Του λέει: έλα το βράδυ εκεί στα βραχάκια να, που θα έχω πάρει την απόφασή μου. Ξεκίνησε ο άλλο, το καταλαβαίνετε τώρα, να είναι μία μέρα να πούμε με την τρίαινα στο χέρι. Δεν είναι εύκολο. Πήγε στα βραχάκια, αλλά η φίλη μα η Αμφιτρίτη, παιδιά, την είχε κάνει. Μαζεύτηκε, πήρε κάτι φιλενάδες, κάτι τέτοιο και λέει: κορίτσα, πάμε να χορέψουμε κανένα τσιφτετελάκι να πούμε Γιβραλτάρ. Γουστάρετε Γιβραλτάρ. Γουστάρουμε, τότε ήταν ωραίος προορισμός. Και φεύγει λοιπόν και πάει πέρα από το Γιβραλτάρ, πέρα από τις Ολύμπιες στήλες που ήταν εκεί. Πήγε ο Ποσειδώνας με την τρίαινα στο χέρι στο ραντεβού που είχαν κανονίσει και έπαθε του βρουτζά. Του έκανε η Αμφιτρίτη gaslighting. Λέει: μωρή εμένα που έχουμε τόσους mutual. Θα σε βρω και θα σου κάνω poke μέχρι να βελάξεις. Πού να την ευρύ όμως, να πούμε, αφού δεν ήξερε που έχει πάει. Παίρνει λοιπόν, παιδιά, τους ρουφιάνους του. Ξεκινάει λοιπόν, να πούμε, πήγε εκεί στα spam, κοιτάει τι mail δεν είχε στείλει ποτέ, να πούμε, από το 8 εκατομμύρια π.Χ. και άρχισε και το στέλνε πέρα δόθε. Καλού κακού έστειλε και κάτι σπιούνους,
οι οποίοι ήταν ο φίλος μας ο Δελφίνης. Το γνωστό, το θηλαστικό, το ψάρι που τα αγαπάμε ιδιαίτερα. Του λέει: να σου πω κάτι. Άμα μου βρεις να πούμε την κόμενα, θα σε καταστερήσω. Δεν άκουγε καλά ο Δελφίνης, έχει και τον αναπνευστήρα να πούμε στο κούτελο από πάνω. Το οποίο καλά έκανε ο Θεός και το βάλει στο Δελφίνη, διότι αν το είχε βάλει να πούμε στο θηλυκό Homo sapiens, παιδιά, θα ήταν τεράστιο πρόβλημα, σας το λέω από τώρα. Εκείνο το γυναικείο, η γυναικεία εποδός, θέλω να κάνεις έρωτα στο μυαλό μου, θα μας ήταν για εμάς τα αγοράκια πολύ πολύ εύκολα, απλά εσείς δεν θα μπορούσατε να ανασάνετε. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε. Αυτό του λέει του Δελφινίου: πήγαινε, βρες μου την κόμενα και από μένα ό,τι θες, θα σε καταστερήσω. Του λέει το Δελφίνι: καλά, είσαι με τα καλά σου. Θα πάρω σου βρω εγώ την κόμενα για να με κατουρίσεις. Όχι, κατουρίσω, ρε, του λέει: καταστερήσω. Και το Δελφίνι που το πιάσε μια ματαιοδοξία, σου λέει: να είμαι και λίγο, να πούμε, να παραμείνω και τα λοιπά, να αφήσω έργο πίσω μου και τα λοιπά. Ξεκίνησε, πήγαινε πέρα, δόθε. Πάει και τη βρίσκει την αφιτρίτη τελικά και τη λέει: εσύ, μην είσαι μοριστριμένη, να πούμε. Αφού θα του κάτσεις, αφού τον εγουστάρεις, να πούμε. Και το παιδί είναι καλό παιδί, έχει και κάτι αδέρφια. Είναι λίγο παράξενη, είναι από καλό σόι. Δεν έχει πιο πάνω από αυτούς. Δηλαδή είναι σαν ο υπαρχικός της υπόθεσης. Πιο πάνω είναι ο Δίας, ο οποίος δεν ασχολείται, να πούμε, γιατί έχει πάει αυτή τη στιγμή πάνω σε ένα σύννεφο και πηγαίνει στον Αργό Σαρονικό να δει τι θα γαμφθεί. Πάρτονε, μωρή, να πούμε. Θα περάσεις καλά, μωρή, να πούμε. Να σου στέλνει και πόουκ. Της έδωσε, παιδιά, το πόουκ. Εκαλύφθηκε τώρα και αυτή, το καταλαβαίνετε, να πούμε. Και καβάλισε το Δελφίνι, το οποίο ακούγεται παράξενο, διότι δεν ξέρουμε πού βεντούζωσε ακριβώς, αλλά δεν μας νοιάζει. Και ο φίλος μας ο Δελφίνης, συνοδεία άλλων ψαριών, κοχυλιών, είχε βγει όλη η θάλασσα, να πούμε, και είχε κάνει τεράστιο πάρτι. Χαρές που κάνανε, γιατί είχε μείνει ο άλλος με την τρίαινα στο χέρι, να πούμε, και δούλευε την υπερχείληση, είχε μολύνει όλη τη Μεσόγειο. Σου λέει να σταματήσει τουλάχιστον να χάνει υγρά, να χάνει φρέον, το λευκό. Και έτσι λοιπόν θα οδηγήσουν την αφιτρίτη πίσω. Ο Ποσειδώνας με τρεμάμενα πόδια από πάθος και με τρεμάμενα πόδια από αυτοχειρία ενθουσιασμού θα την υποδεχτεί, θα την πάρει αγκαλίτσα και θα παντρευτούνε και θα κάνει και αυτός γάμο, το ίδιο πράγμα που κάνει ο Δίας με την Ήρα, απλά δεν θα οδηγήσει σε πόλεμο. Αυτοί ήπιανε μόνο, γίνανε γκολ και μετά τους δείχνανε το άλμπουμ του γάμου για καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Αυτό που ξέρετε που πηγαίνετε στα σπίτια των φρεσκοπαντρεμένων εδώ και 10 χρόνια και βαριέστε να σας δείξουν πάλι από εδώ κουμπάρος. Από εδώ η κουμπάρα. Από εδώ ο κουμπάρος μετά την εγχείρηση. Είναι η κουμπάρα. Δηλαδή, ποιος είναι αυτό την κουμπάρα? Ούτε καν ο κουμπάρος. Και θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Το πρόβλημα ήταν που πιθανότατα ο φίλος μας ο Ποσειδώνας με την αμφιτρίτη δεν απέκτησε παιδιά. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή ότι κάνανε διάφορους θαλάσσιους θεούς κτλ. Αλλά η μία εκδοχή είναι ότι δεν αποκτήσανε παιδιά. Γι' αυτό, παιδιά, τον έπιασε, να πούμε, τον Ποσειδώνα, ήθελε να γίνει μανούλα πιο πολύ από ποτέ και θα αρχίσει να ενώνεται με ό,τι έβρισκε. Θα το πούμε στην επόμενη Τρίτη, δεν έχω χρόνο πάρα πολύ. Βρήκε τη Δήμητρα, βρήκε την Αφροδίτη, βρήκε τη Μέδουσα και βρήκε τον Νηρίτη. Σωστά ακούσατε, βρήκε κάτι παλικάρια, να πούμε, είχε βρει το γίγαντα Χρυσάωρα, κάτι τέτοια πραγματάκια, τα είχε φασώσει ό,τι έβρισκε. Το Μπέλοπα έχει κάνει, ήταν λίγο τώρα θέση αρμύρα, θες το beach bar, θες οι χαμηλές αναστολές, αλλά αυτά θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καθώς καλύψαμε το χρόνο του μαθήματός μας. Έλα ρε εσείς. Καταπληκτικό, πήγε 11. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για μία ακόμα Τρίτη βράδυ ήσασταν εδώ σε αυτή την καταπληκτική διαδρομή που κάναμε και σήμερα. Πάω να δω αν έχει καινούργιες πατάτες τηγανιτές με αυγά ή θα φάμε κανένα έτοιμο να μου κάνει χαία ιδίες. Τέλος πάντων, διότι νόσον ακόμα δεν έχω, αλλά το πάσαν μαλακίαν, εγώ το δουλεύω, παιδιά. Ολημερείς, κι ας μην είναι ακρογιαλιά. Δηλαδή, γίνεται. Και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με τον τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας αφήνω με αυτό που σας αφήνουμε κάθε φορά για να είναι το ούτρο της εκπομπής και το κουδούνι του σχολάσματος. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία και τα λέμε αύριο το πρωί. Πάνα δω μου διάλρε, αντρικά. Έχω και ένα κουβά popcorn. Πω, αλήτηση.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Thank you.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.